36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.

Antennes FM 93 και 6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Ξηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Κάθε μήνα που έχουμε εκπομπή αυτή την ημερομηνία, τι λέμε Άννα μου?
2: Τι λέμε?
1: Και ο μήνας έχει 9.
2: Το λέμε.
1: Και αύριο έχει 10.
2: Και μετά 11.
1: 10 είναι σημαδιακή ημερομηνία για το μεγαλύτερο ποσοστό των μισθωτών και συνταξιούχων στη χώρα μας.
2: Αλήθεια το λες?
1: Ναι, γιατί δεν έχεις διαβάσει ότι οι μισθοί και οι συντάξεις φτάνουν μέχρι τις 10 του μηνός, κάπου εκεί. Άρα σήμερα είμαστε ακόμα στο έξοδο.
2: Σας αργούνε τόσο πολύ.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω πώς το κατάλαβες τη διαφορά της ηλικίας.
1: Είμαστε 9, είμαστε on schedule. Άρα παιδιά, ξοδεύουμε σήμερα. Μπορούμε να πάρουμε και ένα καφέ, εντάξει?
2: Εντάξει.
1: Δύο στην τιμή του ενός και σήμερα. Λοιπόν, Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος, μαζί σας για 2 ώρες, παιδιά. Ο κύριος, παρακαλώ, με το κάπα κεφαλαίο, Κώστας Γεωργακόπουλος στο Sound Engineering. Εδώ είσαι.
2: Και η Βασιλεία Πέτρου. Προσπαθούσα να σκεφτώ αν πρέπει να την πω κυρία.
1: Όχι, κυρία. Εντάξει,
2: νέο παιδί.
1: Ακόμη, ναι. Λοιπόν, η Βασιλεία Πέτρου στην ενότητα του περιβάλλοντος. Πάμε.
2: Πάμε.

0: Να σου πω κάτι.
1: Για πες.
0: Αν θέλω αυτό να το πιστέψω και να το κάνω πρακτική για μένα,
1: ναι,
0: πρέπει να ξεκινήσω να περπατάω από εδώ και να φτάσω περπατώντας μέχρι τη Σουηδία.
1: Αν πας ευθεία, αν πας γύρω γύρω το τετράγωνο,
0: τότε είναι ακόμα καλύτερα.
1: Σωστό.
0: Φίλες και φίλοι, Άννα μου αγαπημένη, τρώω σοκολάτες.
1: Τρώω.
0: Μάλιστα.
1: Μ' αρέσουν κιόλας.
0: Πίνεις τέλος πάντων διάφορα αναψυκτικά?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Αλλά τρώω πίτσα.
0: Τρως πίτσα. Ξεκίνα να περπατάς.
1: Πόσο το
0: μάθει. Διότι η επιστήμη μας λέει για να κάψουμε θερμίδες μιας πίτσας.
1: Ολόκληρης.
0: Έτσι. Λοιπόν, χρειάζονται λέει 22 λεπτά περπάτημα.
1: 4 ώρες.
0: Α, 4 ώρες. 22 λεπτά για να κάψουμε μια μπάρα σοκολάτας.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό σου λέω εγώ. Άμα
1: από τις μικρές.
0: Ναι. Λοιπόν, και το ωραίο τώρα σε όλο αυτό είναι, επειδή η πίτσα και η σοκολάτα είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι μέσα στη ζωή
1: βέβαια
0: του καθενός. Έτσι.
1: Σωστό.
0: Λέει, θα ήταν καλό στις συσκευασίες,
1: ναι,
0: των προϊόντων να αναγράφεται κάτι σχετικό με αυτό που γράφεται στα
1: πακέτα. Στα τσιγάρα, ναι, ναι, ναι.
0: Ότι το κάπνισμα αυτό
1: κακό,
0: και
1: ναι,
0: τα λοιπά, να γράφεται πάνω στην πίτσα. Για να καταναλώσεις τη θερμίδα της πίτσας,
1: ναι,
0: πρέπει να περπατάς 4 ώρες.
1: Το πιο πιθανό είναι οι περισσότεροι να πηγαίνουν να την παίρνουν με τα πόδια.
0: Ή για να καταναλώσεις αυτή την πλάκα σοκολάτα, μάλλον τις θερμίδες για να κάψεις,
1: ναι,
0: πρέπει να περπατάς 22 λεπτά.
1: Δεν ξέρω, στα τσιγάρα δεν έχει αποδώσει,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω στα τρόφιμα ίσως να είναι λίγο καλύτερα.
0: Είναι κάποιες προτάσεις που γίνονται τέλος πάντων σε διάφορα μελέτες, τέλος πάντων εταιρείες μελετών και,
1: μάλιστα,
0: όλα αυτά, που λένε ότι ενδεχομένως αυτό, εφόσον το διαβάζεις, να μπορέσει
1: να, είναι λίγο ανασταλτικό,
0: καταπολεμήσει και την παχυσαρκία, η οποία είναι μάστιγα βέβαια.
1: Μακάρι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, τώρα τι να σου πω.
1: Εγώ πάντως το μόνο περπάτημα που θα κάνω είναι να πάω να πάρω την πίτσα. Αυτό έχω να σου πω μόνο.
0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε 10 λεπτά, σου λείπουν άλλες 3 ώρες και 50 λεπτά.
1: Δεν πειράζει.
0: Εντάξει.
1: Ο χρόνος είναι σχετικός.
0: Ωραία.

0: Τώρα βρήκες να πιείς νερό?
1: Βρήκα να πιω νερό, γιατί το σοκ που έχει πάθει όλη η Αμερική με αυτό που θα πούμε τώρα είναι τρομερό, έτσι. Διακόψανε μέχρι και τις ειδήσεις σε μεγάλα κανάλια, για να το πούμε.
0: Σαν breaking news.
1: Ναι. Ότι αραβωνιάστηκε.
0: Ποιος, παιδί μου?
1: Η Taylor Swift με τον Travis Kelce.
0: Μάλιστα, η γάτα μου είναι εδώ σήμερα.
1: Δεν ξέρω για τη γάτα σου, αλλά εδώ μιλάμε ότι κλαίγανε ολόκληρα στάδια.
0: Ναι.
1: Από τη χαρά τους.
0: Άντετε.
1: Όχι όλοι.
0: Ξέρω ότι έγινε χαμός, η οικογένεια καλά του έδωσε και κατάλαβε, βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Κολεγιακές ομάδες ποδοσφαίρου έδωσαν συγχαρητήρια στο ζευγάρι. Google, ιστορίες, κακό, ανακοινώσεις όπως είπε στα γήπεδα. Και η Google, τι έκανε η Google, για πες?
1: Η Google για δύο μέρες έριχνε digital confetti μόλις έγραφε το όνομα της Taylor Swift και του Travis Kelce. Μιλάμε, ούτε στα γενέθλιά μου δεν έχει κάνει έτσι
0: η
1: Google.
0: Η γάτα μου είναι εδώ σήμερα. Όμως, πρόσεξε να δεις.
1: Έχει και ένα όμως.
0: Υπάρχει και ένα τεράστιο ερωτηματικό.
1: Ναι.
0: Ποιος δεν έστειλε ούτε ανέβασε ένα τόσο δα ποστάκι να πει «Φιλενάδα, συγχαρητήρια αγάπη μου, να ζήσετε».
1: Αυτό
0: ποιος?
1: Το μαναφούκι είναι μεγάλο.
0: Ποιος?
1: Η Blake Lively.
0: Η κολλητή.
1: Γιατί έγινε πόλεμος με το δικαστήριο που έχει η Blake Lively για την ταινία της και ανακάτεψε την Taylor Swift.
0: Ναι.
1: Και από τότε ήταν κολλητές, αυτό είναι αλήθεια.
0: Και ξεκόλλησαν.
1: Όχι απλώς ξεκόλλησαν, αποκολλήθηκαν.
0: Εντελώς όμως. Να σου πω, κατωτερώτησε εντελώς.
1: Ναι, μωρέ, ένα συγχαρητήριο το στέλνεις.
0: Κατωτερώτησε, ρε παιδί μου, σε παρακαλώ.
1: Συμβαίνει και στο Hollywood.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. See if you can spot this one.

0: Thank you.
1: Αντένες FM 93,6. Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
4: Ψηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Ωραίος ρόλος. Ε?
1: Αλλά δεν την αγαπάς αυτήν.
0: Την Νικόλ Κίτμαν. Εντάξει ρε παιδί μου. Δεν είναι ανάγκη να τους το πείτε, μην το ξέρει. Παρεξηγηθούμε, για πες.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με το Variety το περιοδικό, η Νικόλ Κίτμαν είπε για άλλη μια φορά ναι σε σύριαλ.
0: Άλλη μόνο.
1: Βεβαίως. Και μάλιστα ένα σύριαλ που βασίζεται στα best seller της Πατρίτσια Κόνουελ. Αυτή γράφει αστυνομικά, όποιοι ξέρουν, ξέρουν.
0: Μάλιστα.
1: Με το όνομα Σκαρπέτα, που είναι και το όνομα της. Τη ιατροδικαστή.
0: Μάλιστα.
1: Που παίζει. Ιατροδικαστή, ο ιατροδικαστής λέγεται και.

0: Καρπέτα.
1: Τη Κέι Καρπέτα.
0: Νομίζω ότι τα γυρίσματα θα τραβήξουν πάρα πολύ. Θα αργήσουν.
1: Πάλι θα πει κάτι.
0: Θα αργήσουν πολύ.
1: Λόγω του Μπότοξ.
0: Όχι. Α. Γιατί είναι 60 χρονών.
1: Αυτή.
0: Για να κάνει αυτή την Κέι Καρπέτα.
1: Ναι. Από το 90.
0: Επειδή καίει λάδια. Έχει να πληρώσει παραγωγή.
1: Αυτό το κορίτσι, τι σου έχει φταίξει.
0: Τίποτα,
1: που πονάει και για το διαζύγιο και κλαίει.
0: Α,
1: γιατί?
0: Ναι, καλά, εντάξει, οκ. Okay. Πάμε.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Στο στούντιο και σήμερα η Βασιλεία Πέτρου.
2: Γεια σας και από μένα.
1: Γεια σου, κορίτσι.
2: Λοιπόν, έχω μία είδηση σχετικά με τα πτηνά. Είδη πτηνών που ζουν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά το ένα από το άλλο και έχουν εξελικτικά διαχωριστεί εδώ και εκατομμύρια χρόνια, χρησιμοποιούν εντυπωσιακά παρόμοιες προειδοποιητικές φωνές για να ειδοποιούν για παρασιτικές απειλές κοντά στις φωλιές τους, σύμφωνα με διεθνή ομάδα επιστημόνων. Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Nature Ecology and Evolution ρίχνει φως στο πώς η φυσική επιλογή μπορεί να διαμορφώσει την εξέλιξη της επικοινωνίας. Υπό την ηγεσία ερευνητών από το Πανεπιστήμιο Κορνέλ στη ΣΥΠΑ και το βιολογικό σταθμό Ντονιάνα στη Σεβίλη της Ισπανίας, η έρευνα είναι μία από τις πιο εκτεταμένες που έχουν γίνει για τον παρασιτισμό αναπαραγωγής που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Όταν ένα πτηνό ακούει αυτό το σήμα συναγερμού, προσεγγίζει ενστικτοδός για να ερευνήσει. Εκείνη τη στιγμή αρχίζει να συνδέει τον ήχο με ό,τι βλέπει και βιώνει γύρω του, σε μια διαδικασία που ο Ντάμιαν Μπλασί, συνσυγγραφέας της μελέτης και επιστήμονας γλώσσας στο Pompeu Fabra University στη Βαρκελόνη, περιγράφει ως κοινωνική μετάδοση. Αυτό που προβλημάτισε τους ερευνητές ήταν ότι πτηνά που ζουν σε απομακρυσμένες μεταξύ τους περιοχές, όπως η Αυστραλία, η Κίνα και η Ζάμπια, βασίζονται στον ίδιο τύπο φωνής, παρότι οι πληθυσμοί αυτοί δεν έχουν έρθει ποτέ σε επαφή μεταξύ τους. Αυτό που καθιστά την ανακάλυψη ιδιαίτερα σημαντική είναι η σύνδεση μεταξύ ενός έμφυτου ήχου και μιας μαθημένης αντίδρασης. Για πρώτη φορά καταγράψαμε μια φωνητική εκδήλωση που έχει τόσο μαθημένα όσο και έμφυτα στοιχεία, ενδεχομένως δείχνοντας πώς τα μαθημένα σήματα μπορεί να εξελίχθηκαν από έμφυτες φωνές, όπως είχε αρχικά προτείνει ο Κάρολος Δαρβίνος. Είναι σαν να βλέπουμε πως η εξέλιξη επιτρέπει στα είδη να αποδίδουν μαθημένα νοήματα σε ήχους, λέει ο Φίνεϊ. Οι ερευνητές προτείνουν ότι σύνθετα συστήματα όπως η ανθρώπινη γλώσσα ενδέχεται να αναπτύχθηκαν σταδιακά, αναδυόμενα από τον συνδυασμό ενστικτοδών φωνών και μαθημένου νοήματος κατά τη διάρκεια της εξελικτικής πορείας. Η είδηση έρχεται από την Αυτεμπορική.
1: Θαυμάσια, υπέροχα. Thank you.

0: Λοιπόν, αυτός είναι πολύ αγαπητός για μένα.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, γιατί δεν σου άρεσε?
1: Όχι, μου είναι πολύ συμπαθητικός.
0: Πάρα πολύ.
1: Και εμένα... προσγειωμένος άνθρωπος.
0: Ναι, βεβαίως. Μιλάμε για τον Τζόνι Θεοδωρίδη.
1: Ναι.
0: Έτσι το ξέρουμε όλοι.
1: Έτσι.
0: Αν δε.
1: Τι εννοείς?
0: Δεν είναι αυτό το πραγματικό το όνομα και μάλιστα το αποκάλυψε. Τώρα το βρήκα εγώ.
1: Άκου.
0: Αυτό και το. Λέω, κάτσε να το πούμε, ρε παιδί μου, γιατί αυτό ο άνθρωπο είναι πολύ γνωστό.
1: Καλά, ήδη το Τζόνι Θεοδωρίδη είναι περίεργο όνομα.
0: Ναι, όχι, δεν είναι το πραγματικό το όνομα.
1: Όχι.
0: Όχι. Έτσι τον βάφτισε ο Δαλιανίδης.
1: Όταν ήταν
0: να ξεκινήσουν να κάνουν ένα σύριαλ.
1: Ναι.
0: Το πραγματικό του όνομα λοιπόν είναι Ζαν-Πιέρ Καϊρούς.
1: Όχι, κάνεις πλάκα.
0: Ναι, φίλε, όχι, στο λόγο μου.
1: Αλήθεια?
0: Το είπε ο ίδιος. Αλλά επειδή του είπε ο Δαλιανίδης, κοίταξε να δεις, μη βγεις με αυτό το όνομα, θα σε θεωρήσουν ψωνάρα.
1: Ζαν-Πιέρ Καϊρούς.
0: Ναι, είναι το πραγματικό το όνομα
1: της
0: οικογένειάς του. Έκανε το Ζαν-Πιέρ Τζόνι,
1: ναι.
0: Και το Θεοδωρίδης είναι το πατρόνυμο της μαμάς του.
1: Απίστευτο.
0: Από τη μεριά της μαμάς του είναι το έτσι.
1: Και όλο αυτό για να μην το πούνε ψώνιο.
0: Γιατί?
1: Όχι, το βρίσκω
0: δύσκολο.
1: Είναι κρίμα
0: θα...
1: γιατί είναι πολύ ωραίο όνομα το
0: Ζαν Πιέρ Καϊρούς.
1: Παίζει και ο Ζαν-Πιέρ
0: Καϊρούς. Ζαν-Πιέρ Καϊρούς.
1: Θα νομίζω ότι έχει έρθει από το εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Για guest εμφάνιση.
0: Κατά καιρούς.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
3: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Νανίνα, το παιδί μας κάνει. Νάνι, νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι στη πόλη τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
5: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
6: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
0: 2 στην τιμή του 1. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
1: Antennes FM 93,6.
7: Σειρά, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Διαλύματα εκεί πέρασε και να είμαστε και πάλι εδώ μαζί, φίλες και φίλοι. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος. Δεύτερη ώρα για σήμερα, Τετάρτη, 9 του μηνός. Δύο στην τιμή του ενός.
1: Και επειδή είναι 9 του μηνός,
0: ναι,
1: είμαστε λίγο στα κουτσομπολιά σήμερα.
0: Είμαστε λίγο στο τάχα μου.
1: Στο τάχα μου.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Όμως σε λίγο έχουμε, εντάξει, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Για πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Θα τα δούμε, θα τα ακούσουμε. Πάμε.

0: Λοιπόν, αυτό το οποίο έχεις επισημάνει εδώ που σαν σήμερα, το bonus που έχουμε, είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ σημαντικό. Όμως έρχεται και στην ώρα του να μας επενθυμίσει ότι υπάρχουν και πνευματικά δικαιώματα.
1: Έτσι.
0: Τα οποία η AI τα έχει αμφισβητήσει, τα έχει κάνει να μην πω τι τώρα. Λοιπόν, για πες.
1: Λοιπόν, θα σε πάω πολύ πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Στο 1886.
0: Okay.
1: Σαν σήμερα λοιπόν,
0: ναι,
1: υπογράφτηκε η σύμβαση της Βέρνης για την προστασία τότε των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η πρώτη διεθνή συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία.
0: Mm-hmm.
1: Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι είναι η βάση νομικά για όλες τις κατοπινές συμφωνίες που είχαν κάνει να κάνουν και με μουσική και με κάθε μορφή τέχνης, φωτογραφία και πάλι λέγοντας.
0: Ναι. Και τώρα,
1: το τι ακριβώς χαρτί έχει γίνει αυτό δεν θα το πω.
0: Ναι.
1: Αλλά όλοι το φανταζόμαστε.
0: Όπως το είπες, χαρτί, άντε, να μην πω.
1: Υγείας.
0: Ακριβώς. I've seen the devil. Down sunset.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγουδάκι που θα βάλει μετά από αυτή την, το on που, θα, που έχουμε,
1: ναι,
0: που θα βάλει ο κύριος Γεωργακόπουλος.
1: Για να δούμε αν θέλει.
0: Είναι το τραγούδι το οποίο ανέδειξε το Ρόμπι Γουίλιαμς.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Μέχρι τότε ήταν και δεν ήταν.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά με αυτό το τραγούδι η καριέρα του και το όνομά του εκτοξεύτηκε και έγινε ο superstar που ξέρουμε σήμερα.
1: Και δικαιολογημένα, ήταν πολύ ωραίο κομμάτι.
0: Το Angels,
1: ναι,
0: το οποίο 30 χρόνια φιλενάδα μετά, ναι, ακόμα δεν έχει λύσει μια διαφωνία η οποία έχει πάει και δικαστικά μάλιστα ανάμεσα στο Ρόμπι Γουίλιαμς,
1: ναι,
0: και σε αυτόν ο οποίος φέρεται ότι το έχει γράψει.
1: Α, δεν είναι του Ρόμπι Γουίλιαμς.
0: Το Angels λοιπόν, ο Popstar παραδέχεται ότι το demo το έγραψε μαζί με έναν Heffernan.
1: Ναι.
0: Ωστόσο λέει ξεκαθαρίζει ότι το αγόρασε, μάλλον αγόρασε τα δικαιώματά του, 7.500 λίρες.
1: Mm-hmm.
0: Μια άποψη που επανέλαβε και πριν από λίγο καιρό, όταν έδωσε μια συνέντευξη στο radio του, φαντάσου ακόμα το ρωτάνε για το Angels.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Και εφόσον τα είπε αυτά,
1: ναι,
0: τώρα τελευταία ο Ρόμπι Γουίλιαμς, τον άλλον το διαόλυσε πάλι, σου λέει.
1: Μα να φούκι, ξαναβγήκε, ναι, πάλι ο άλλος.
0: Και ο Ρέι Χέφερνον λοιπόν ξαναβγήκε στην αντεπίθεση και μάλιστα με διάφορα βίντεο, TikTok και λοιπά, όλα αυτά και δηλώσεις, και υποστηρίζει για μια ακόμη φορά ότι ναι, μεν πούλησε τα δικαιώματα, αλλά εξαπατήθηκε από τον Γουίλιαμς και το όνομά του δεν μπήκε στα credits.
1: Α, ήταν να μπήκε στα credits παρόλο που αγοράζει τα δικαιώματα.
0: Και μάλιστα κινήθηκε και δικαστικά εναντίον του Γουίλιαμς και ζητάει το 33% από τα κέρδη του Angels.
1: Δεν είναι λίγα λεφτά, ναι, αυτό.
0: Μάλιστα, καθόλου λίγα, έτσι. Φαντάσου 30 χρόνια και ακόμα κρατάει αυτή η κολόνια.
1: Τρομερό πράγμα.
0: Να σου πω την αλήθεια,
1: ναι,
0: εγώ κάπου τον άλλον τον πιστεύω.
1: Το Heffernan εννοείς.
0: Ναι, ναι, ναι, τον πιστεύω.
1: Δεν είναι απίθανο να έχει γίνει τέτοια ιστορία.
0: Ναι, λοιπόν, Angels ακούμε.
1: Ακούμε.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 8:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
3: Κάποτε αρρώστεναν μόνο οι άνθρωποι. Από τις 9 Σεπτεμβρίου του 1947 όμως, σαν σήμερα, άρχισαν να αρρωσταίνουν και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, αφού εκείνη την ημέρα εμφανίστηκε ο πρώτος ηλεκτρονικός ιός. Την επόμενη δεκαετία, το 1956, σαν σήμερα, εμφανίστηκε για πρώτη φορά και ο Elvis Presley στην τηλεόραση. Από τη τηλεόραση μάθαμε και το 2008, σαν σήμερα, ότι οι Elbow κέρδισαν βραβείο και το άλμπουμ The Seldom Seen Kid. Βραβείο καλύτερης έμπνευσης αξίζει και στον Τζον Λένον για το Imagine, το οποίο ηχογράφησε το 1971 σαν σήμερα. Για να ξέρεις, τους στίχους του τραγουδιού τους εμπνεύστηκε από ένα ποίημα της Γιώκο Όνο.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Το περιβάλλον και τα μάτια.
5: Το δάσος είναι και δική σου ευθύνη. Άδραξε την ευκαιρία.
4: Περιβάλλον, πάρ' το επάνω σου.
5: Το μεγάλο σπίτι μας κινδυνεύει. Εσύ θα μείνεις αμέτωχος.
6: Η νεκρή φύση μας αρέσει μόνο στη ζωγραφική.
4: Το περιβάλλον εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί.
7: Πάμε Φύση.
8: Λευτεριά στο περιβάλλον.
9: Βήμα βάσιμο, ζωή με πράσινο.
10: Η φύση είναι γενναιόδορη, εσύ.
11: Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Το περιβάλλον δεν είναι τον άλλον.
12: Μη σπάς μπουκάλια, μπορείς να κοπείς από τα ίδια σου τα χέρια.
13: Σκέψου, αναλογήσου. Το μέλλον των παιδιών σου.
14: Σκουπίδι, σκουπιδάκι μου. Είσαι εδώ, παίρνω τον κάδο μου και σε κυνηγώ.
15: Πάμε Φύση.
16: Αν τη λίμνη μας φροντίζεις, τη ζωή.
0: Σύλλογος Φίλων Περιβάλλοντος Καστοριάς. Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
17: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
0: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
17: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε!
18: Ψηρά! Ξεκόλα!
19: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξαποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξαποστάσεως. με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
17: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Έλα να σου πω τώρα.
1: Εσύ
0: μια...
1: τώρα επειδή αυτά τα παίζεις στα δάχτυλα.
0: Σιγά μην τα παίζεις στα δάχτυλα.
1: Καλά τώρα, σε αυτά είσαι μανούλα. Εγώ δεν. Ειλικρινά το λέω. Για πες.
0: Άκου τώρα.
1: Ναι.
0: Η πρώτη φεμινίστρια ζωγράφος.
1: Μάλιστα.
0: Έζησε το 1548. Το 16ο αιώνα.
1: Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει μια ζωγράφο φεμινίστρια?
0: Θα σου πω. Για εκείνη την εποχή, πρώτον, το να είναι μια γυναίκα ζωγράφος και δι καταξιωμένη, δηλαδή να ζει από αυτό.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, να υπογράφει τα έργα, ήταν κάτι πάρα πολύ σπάνιο. Σου υπενθυμίζω, μέχρι και στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν σπάνιο. 20ου αιώνα ήταν σπάνιο.
1: Να είναι ζωγράφος γυναίκα.
0: Υπήρξε, δεν πήγαν στα δικαστήρια.
1: Και να έχει εμπορική επιτυχία.

0: Οδε, ότι σύμφωνα με τις έρευνες που δεν έχουν ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό, γιατί ήταν και λίγο χαμένη η τύπισσα, είναι ότι αποδείχθηκε ότι ήταν μία από τις ελάχιστες διάσημες γυναίκες της εποχής της, mm-hmm. και μάλιστα ζωγράφιζε και τη βασιλική οικογένεια της Μαδρίτης. Στο Βέλγιο αυτή ή στη Μαδρίτη πήγαινε.
1: Πώς πήγαινε. Α, πήγαινε. Mm.
0: Ναι. Η προσφορά της αναγνωρίζεται τώρα σε μια μεγάλη έκθεση στο Βέλγιο στην Ανβέρσα, η οποία έχει πάρα πολλά έργα της και είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Μπράβο.
0: Η πρώτη φεμινίστρια το 16ο. Μπράβο.
1: Αργήσαμε πολύ, παιδιά. Αργήσαμε.

0: Πάμε στην μουσική ενότητα.
1: Αχ, τα καλύτερά μας.
0: Τα καλύτερά μας. Λοιπόν, για σήμερα έχουμε Begging.
1: Oh.
0: Όχι σε αυτό που είχε κυκλοφορήσει το 2007-2008, αν θυμάμαι καλά, του Πιλούσκι.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, το Begging κυκλοφόρησε για πρώτη φορά σαν σίγκλα από τους Four Seasons, έτσι, το 1967.
1: Ναι.
0: Το τραγούδι περιλαμβάνεται στη δεύτερη πράξη του musical του Broadway για τους Four Seasons, Jersey Boys.
1: Σωστό.
0: Από εκεί βγήκε.
1: Ναι.
0: Στο οποίο οι Seasons παρακαλούν τον αρχηγό της μαφίας, πρόσεξε, Jeep DeCarlo,
1: ναι,
0: να τους βοηθήσει να σώσουν τον συνάδελφό του, μαφιόζο και αυτόν, Tommy DeVito.
1: Α, εξού και ο τίτλος. Μάλιστα. Το παρακαλώ, μάλιστα.
0: Να τον σώσει, λέει, από τα χρέη του που είχε στο τζόγο.
1: Μάλιστα.
0: Και τότε.
1: Και αυτά.
0: Mm. Η έκδοση των Four Seasons έγινε σε remix το 2007, να το στόχα, από τον DJ το Γάλλο τον Πιλούσκι.
1: Αχα.
0: Και παρακυκλοφόρησε ως single.
1: Ναι.
0: Η Maneskin τώρα.
1: Α, φτάσαμε και εδώ.
0: Ερμήνευσαν μια διασκευή του τραγουδιού κατά τη διάρκεια της 11ης σεζόν του X Factor Ιταλία. Μια στούντιο έκδοση του τραγουδιού εμφανίστηκε αργότερα στο ντεμπούτο άλμπουμ των Maneskin, το Chosen, που κυκλοφόρησε το 2017. Σε πληροφορώ ότι αυτή η διασκευή από τους Maneskin, όταν έγινε το 2011, ναι,
1: ναι,
0: παρουσιάστηκε, ήταν το πρώτο τραγούδι που ξεκίνησε την καριέρα τους σαν να αναδεικνύονται.
1: Έτσι, και είναι, δηλαδή, και πολύ ωραία η φωνή του Νταμιάνο, έτσι, okay, είναι πολύ ωραία φωνή.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα.
1: Και με πολύ κέφι το αγαπώ αυτό το τραγούδι τρομερά.
0: Είδες, αφιερωμένο σε σένα λοιπόν, έστω και λίγο ετεροχρονισμένα.
1: Έτσι.
0: Φίλες και φίλοι, δύο συντιμήτενος μαζί σας και σήμερα, η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γιωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου. Όλα τα υπόλοιπα.
0: Υπομονή, η Τετάρτη περνάει. Αύριο Πέμπτη τα πράγματα αρχίζουν και είναι πιο όμορφα, ε?
1: Και γι' αυτό θα τα ξαναπούμε.
0: Οκ, φιλιά πολλά.

0: Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
2: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
3: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
2: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
3: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
2: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήδη 4, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943 και 2467-306-957.
2: Μαθηματικά στην πράξη.
3: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
4: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5.259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
5: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
7: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
6: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
7: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
6: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
7: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
6: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
7: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο 24670-24461.
7: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
8: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
9: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
10: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
11: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
12: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
11: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
12: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
11: Energon Constructions and Consulting Engineers.
12: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
12: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
11: Energon.
13: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμός στον πελάτη. Panamar. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μάρμαρο γλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Panamarm. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Panamarm. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
14: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6.
15: New Music Show, το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα, Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 το μεσημέρι φυσικά στον Αντένες 936.
16: Αντένες FM 93,6.

Καλημέρα φίλες φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Το μέσο της εβδομάδος είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 9. Είμεθα και σήμερα εδώ. Από την πανέμορφη, την εξωτική, την ηλιόλουστη, την καλοκαιρινή μας Καλυθέα. Λίγα λεπτά μετά τις 9 θα φτάσουμε παρέτσα μέχρι το μεσημεράκι. Για αυτή την τελευταία εβδομάδα του Summer Edition της εκπομπής Ψηλά τις Κεραίες. Από εβδομάδα είναι η ραδιοφωνική σεζόν. Μαζί μας και σήμερα το Αηδόνι της Ηπείρου 43, η βασίλισσα της πρωινής ζώνης. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα ζεστό χειροκρότημα, τη μία και μοναδική, Χελένα Νατ Μπαχά.

0: Ε, κοριτσάκι, καλημέρα, ρε.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Να ορίστε, το λέει και το Ειρηνάκι μας εδώ, η μοδίστρα μας. Καλημέρα, φωνάζει η Χρήστο Έλενα. Καλά παζάρια.
1: Ωραία,
0: κόσμος κάτω. Κόσμος πάει, κόσμος έρχεται. Τι έγινε, ρε σκηνοθέτη.
1: Ωραίος.
0: Στάζησε.
1: Έχει πάρει και αυτό το χάπι.
0: Κάτσε ακόμα, δεν το έχω πάρει. Είναι το χάπι.
1: Μπορεί ο σκηνοθέτης μπορεί να το παίρνει πιο νωρίς από σένα.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Γιατί και ο σκηνοθέτης μου κάνει συμπαράσταση στα χάπια, βέβαια, βέβαια.
1: Φέτης μόνο εσύ. Πού ξυπνάω το πρωί.
0: Α, μισό λεπτό. Τι είπες τώρα, ξυπνάς
1: το πρωί.
0: Και ο Στράτος τι λέει. Ένα σοφός είπε, λέει. Αν όταν ξυπνάς το πρωί οι άνθρωποι που αγαπάς είναι καλά, τότε αυτή είναι ήδη μια υπέροχη μέρα.
1: Μπράβο, σας, πολύ πολύ σωστό.
0: Οικογένεια Νατσούλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μορφίδη. Παρ' όλα αυτά, ξυπνάω το πρωί και ακούω ήχους από μαστόρια.
0: Λοιπόν,
1: όπα λέω.
0: Χαιρετούμε τα μαστόρια στη γειτονιά, τους παλιούς μου συναδέλφους.
1: Κάτσε, περίμενα να ολοκληρώσω τη σκέψη μου.
0: Λέω,
1: με άκουσαν τα μαστόρια της αυλής μου χθες και φιλοτιμήθηκαν και ήρθαν. Ανοίγω περιχαρίς τα παντζούρια να τους καλημερίσω, να τους κάνω ένα καφέ.
0: Έχω μια ιδέα. Μόλις τελειώσουν από δίπλα, δεν τους φωνάζουμε και εδώ.
1: Μα το Θεό, είμαι έτοιμη να τους το πω.
0: Θα τους το πούμε.
1: Ανοίγω τα παντζούρια λοιπόν για να καταλάβετε κι εσείς. Και τίποτα, παιδιά, κανένα μας το δικό μου. Είναι από εδώ κάτω και χαιρετισμού στα παιδιά που μας ακούνε και όλες από ό,τι μας είπαν
0: εσείς. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο.
1: Στα δικά μου μαστόρια.
0: Τι να πω.
1: Δεν λέω,
0: Τετάρτη
1: δεν λέω
0: σήμερα. Είπαν αυτή τη βδομάδα.
1: Δεν λέω τίποτα. Θα πω για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ που όλο το καλοκαίρι με αφήσετε χωρίς αυλή, κλεισμένη μέσα στο σπίτι μου.
0: Έλα ρε Γρηγόρη, νούμερο ένα περίπτερο. Καλημέρα Ελένα και Χρήστο, καλή Τετάρτη. Καλή λαϊκή να έχετε, μπράβο. Και στην ΑΕΚΑΡΑ βέβαια, παιδιά. Ρε την ΑΕΚΑΡΑ.
1: Λοιπόν, δεν παρακολούθησα τίποτα. Ποιος έπαιζε χθες δεν ξέρω. Πρέπει να μου τα πεις όλα τώρα.
0: Κοίταξε να δεις. Έπαιζε η ΑΕΚ Champions League. Πρώτο Μπράβο. Αγώνα Champions League.
1: Ωραία, και τα πήγε καλά από ό,τι έμαθα,
0: Τρίκαλα τα πήγε. Μπράβο. Πολύ καλή εμφάνιση και γκολάρα έβαλε.
1: Μπράβο.
0: Και θα μπορούσε να βάλει και άλλο γκολ και τσακυρώθηκε και γκολ.
1: Μπράβο. Όχι μπράβο που.
0: Και ένα παπούτσι offside βεβαίως. Ναι. Πολύ ωραία. Μπράβο στην ΑΕΚΑΡΑ που κάνει περήφανη την Ελλάδα.
1: Ο Ολυμπιακός
0: 3-2 την νίκη Βόλου.
1: Μπράβο.
0: Έβαλε και ο Πουέρτας γκολ. Ο καινούριος.
1: Ωραίος. Κοιμήθηκε ο κύριος Μεντιλίπερ να βάλει κανένα καινούριο.
0: Έβαλε τους καινούριους.
1: Γιατί έβαζε τους προπέρσινους μέχρι τώρα.
0: Έβαλε δύο καινούριους. Οπότε μια χαρά. Για να πάμε τώρα στη γραμμούλα μας. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Χρήστο.
1: Νάτος. Περιχαρείς, φαντάζομαι.
0: Μάλιστα.
2: Δεν θα πεις τίποτα, αλλά και στεναχωρημένο.
1: Γιατί?
0: Ναι, γιατί στο άλλο μάτς του Champions League στην Dortmund.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Ο Καρέτσας, θυμάσαι τον Κωνσταντέλια που έπαθε.
1: Ναι.
0: Ο Καρέτσας χθες σε κάποια στιγμή του παιχνιδιού πάγωσε το γήπεδο.
2: Λιποθύμησε.
0: Έπεσε κάτω, λιποθύμησε. Γιατί? Γιατί δεν υπήρχε καλή κυκλοφορία του αίματος στο σώμα.
1: Μα τι είναι αυτό που τσέχει.
0: Μα τι, ρε, αυτή η ομάδα δεν μας πάει καθόλου, ρε, αυτή η Dortmund, ρε.
1: Στον ύπνο.
0: Για Ελληνόπουλο,
1: λοιπόν, ακούστε τώρα, θυμήθηκα τι είδα στον ύπνο μου. Με το που είπατε αυτό. Είδα στον ύπνο μου ότι έπαιξε ο Κωνσταντέλιας και έβαλε γκολ.
0: Πάει
1: να,
0: και ο
1: το Θεό τώρα, αλήθεια.
0: Πάει και ο Καρέτσας. Τι βλέπεις στον ύπνο σου, εσύ, παιδί.
1: Δεν ξέρω γιατί δεν
0: φταίει. Τι όνειρα είναι αυτά. Τι όνειρα
1: λέει,
0: τα είναι.
1: Έγινε αμέσως καλά και μπήκε κιόλας και έβαλε και γκολ. Αυτό είδα στον ύπνο μου. Αλήθεια σας λέω τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Την καλημέρα που θέλω να πω. Θέλω να πω και ένα πράγμα ακόμα.
0: Ναι.
2: Ότι θυμάσαι ότι την Ρικάδος τα παίζαμε μπάλα. Γειτονιές με γειτονιές, Χρήστος, θα θυμάσαι.
0: Βεβαίως.
2: Και βάζαμε ένα γκολ και λέγαμε ένα και ένα τσούζινα.
0: Εμείς στο χωριό παίζαμε πάνω μαχαλάς με κάτω μαχαλά.
2: Και εμείς έτσι. Λοιπόν, και κάτι ακόμα. Ευχαριστούμε τον προπονητή της ΛΑΣΚ, Λίντερ, που έβαλε αυτό το ψηλό.
0: Τον δίμετρο.
2: Ναι, και χτύπησε την κεφαλιά και την έβγαλε out. Γιατί ήταν πιο κοντός παίκτης που βάζει και την κεφαλιά, θα έπαινε γκολ. Για όσους ξέρω που δεν καταλαβαίνετε εννοώ. Δεν μπορούσε να την κατεβάσει την μπάλα. Καμία ήταν ψηλός, λίγο και κάτι.
1: Ναι, λογικό.
2: Ναι. Αν ήταν πιο κοντός και τη χτυπούσε και βολιά, θα έπαιρνε εγώ να με σοφάσω στο 92.
0: Τον πήραν αυτό το ψηλό μέσα, λέει, θα πάρει μια κεφαλιά το Πασταλώσει, αλλά μπα, τίποτα.
2: Την πήρε, αλλά ήταν...
0: Πήρε την κεφαλιά, αλλά την έστειλε...
1: Στα κεραμίδια.
0: Στα κεραμίδια.
2: Για να θυμάται και όλοι οι άλλοι αντίπαλοι, ότι είμαστε ισόβαθμοι με τη Real, τη Manchester City, και την Dortmund.
0: Και τώρα πας, πού?
2: Πάω στο Etihad.
0: Α,
2: στην Αγγλία.
0: Πας στο Manchester. Manchester City AEK. Ακούς τώρα τι γίνεται. Και μόνο που τα ακούς αυτό.
2: Το γήπεδο λέγεται Etihad.
0: Manchester City AEK. Και μετά όμως ποια είναι η πλάκα? Και τη Ρεάλ το φόβητρο έγινε το όνομά σου. Έρχεται η Ρεάλ μέσα μετά στην ΑΕΚ.
2: Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αυτά τα μάτια εμείς τα κάνουμε γιορτή, τα θεωρούμε σαν χαμένα.
0: Εντάξει,
2: θα
0: σωστά. Ναι.
2: Έτσι, εμείς θέλουμε αυτά τα μάτια να κερδίζουμε, να γεμίζει το γήπεδο, να χαίρεται ο κόσμος, να χαίρονται παιδάκια, να βλέπουν όμορφο ποδόσφαιρο να γίνονται ΑΕΚ.
0: Ναι,
2: πρέπει
0: ναι.
2: Η ΑΕΚ να βγάλει καινούργιες γενιές.
0: Ναι.
2: Φιλάθλο.
0: Όχι, ήσασταν καλή μπιλαρή, εγώ ξέρεις, είμαι δίκαιος.
2: Έτσι είναι. Μόνο με παιχνίδια τέτοια γίνονται καινούργιες γενιές.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήσασταν καλοί. Μπορώ να το πω. Είστε σε μια δαιμονιώδη φόρμα.
2: Εγώ έρχομαι τα καλύτερα στον καρέτα και σε εσάς από. Εμείς τώρα παίζουμε Οκτώβριο.
0: Ναι. Δεν θα σας τακτοποιήσουμε εκεί, δεν πειράζει.
2: Θα φύγει η ώρα.
0: Ας χάσετε για από κανένα.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, κύριε Πίλαρε. Καλημέρα σας.
1: Έλεγχο μαζί μας.
0: Come on, let's go.
1: Πάμε.
0: Έτσι ένα καλοκαιρινό, ρε παιδιά.
1: Energon λοιπόν μαζί μας, να πάμε λίγο και στους χορηγούς μας, να ξεκινήσουμε μελέτες κατασκευές που μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λίβιτες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση, λίβιτες πέλετ, λίβιτες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Τα πάντα και για το αέριο. Τα λέγαμε χθες και με τον Μιχάλη τον Κοσδιόπουλο. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίσουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ, φυσικά δίπλα σας και για το νέο πρόγραμμα της Περιφέρειας που επιδοτεί με έως και 100% την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών σας. Όπως τα είπαμε και χθες, εκτός των περιοχών που περνάει το φυσικό αέριο. Υπεύθυνη επικοινωνίας βιωτοτονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος, μηχανολόγοι μηχανικοί, 4404 τηλεφωνικά, δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς. Μας ακολουθείτε και στο Facebook Energon Constructions and Consulting Engineers.
0: Πάμε λοιπόν δυνατά να χαιρετήσω το Δημήτρη Κόκκινη Φιλή.
3: Καλημέρα για από εμάς.
1: Γεια σου Μίτσο.
3: Καλή εκπομπή. Τέτοια λες να τσούλει πρωί πρωί για την άκρη και δεν σου σε κοιτάει το κορίτσι μου. Δεν σου σε κοιτάει. Έχει γουρλώσει μάτι. Έχει γυαλίσει το μάτι. Φιλιά πολλά.
0: Κάτσε ρε, θα παίξουμε και εμείς ρε, τα conference ρε, περίμενε ρε.

0: Αντένες 936. Λόγους για να ακούς.
1: Shout! Τι κομματάρα. Tears for Fears. Αμέσως τώρα.
2: Τζορτζ Παπαδόπουλος, ο οποίος μου στέλνει εδώ πέρα διάφορα πράγματα.
1: Για τη Φατιμά, για τη Φατιμά, ναι.
2: Ένα εκτενές κείμενο, ναι. Η Φατίμα λοιπόν ξεχώρισε σε αγώνες έτσι με αυτοκίνητα στη Ρόδο. Mm-hmm. Και από ό,τι μαθαίνω, φέρνουν τα κύπελα εδώ, λέει, την Παρασκευή. Έρχονται να μας δείξουν τα κύπελα τους και να μας μιλήσουν γι' αυτό. Και για τις σημαντικές ευκαιρίες που μπορεί να έχει η Καστοριά σε τέτοιους αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού.

0: να χαιρετήσω και το φίλο το Στέφανο. Γεια σου ρε Στέφανε με τα ωραία σου. Μένει την είπα την καλημέρα
1: ναι,
0: μου.
1: Ναι, θα τη πω κι εγώ, κάτσε να δω γιατί κάτι ωραίο μου λέει. Πόσο υπέροχο λέει Μένει είναι όταν σε σκέφτονται να στο λένε, όταν τους λείπεις να στο εκφράζουν, όταν σε νοιάζονται να στο δείχνουν και όταν σε αγαπούν να το νιώθεις. Να έχετε μια όμορφη μέρα λέει.

0: παρακαλώ.
1: Είπαμε σήμερα θα έχουμε.
0: Έχουμε πολύ πράγμα σήμερα.
1: Την κυρία Μαρνέρη, σωστά.
0: Βεβαίως θα την έχουμε την κυρία Μαρνέρη, γιατί τα κουδούνια χτυπάνε, παιδιά, ναι, ναι, την Παρασκευή. Ναι, ναι. Άιντε να δούμε.
1: Είπαμε θα έχουμε ένα θέμα και για τον Γιώργο Κεχαγιά και για την προσφορά του στο ΣΚΟΚ.
0: Για τον πρόεδρο του ΣΚΟΚ θα μιλήσουμε.
1: Και τι άλλο είπαμε.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Τι κάτι άλλο ακόμα είπαμε.
0: Τον κύριο Παύλο έχω σήμερα
1: επίση. Ελληνική
0: λύση εδώ σχολιάζει τον κουμπαρά. Λέω να έχω τον κύριο Τσανούσα, διότι.
1: Ναι, το είδα! Μήπως τα συνεργεία που θα έρθουν να φτιάξουν την πλατεία τη
0: Καλλιθέας
1: να έρθουν να φτιάξουν και την αυλή μου!
0: Πώς λέμε στο χωριό, καινούργια πλατεία λέμε εμείς στο χωριό.
1: Ελάτε και μια βόλτα, ελάτε και μια βόλτα, μήπως φτιάξετε εσείς την αυλή μου.
0: Εγώ δεν έχω πολλές απαιτήσεις.
1: Ναι.
0: Κύριε Τσανούσα, θέλω απλά να κάνετε την καλύτερη πλατεία της πόλης.
1: Καλύτερος.
0: Ποια Van Fleet. Ποια Μακεδονομάχων. Ποια Ντολτσό. Θέλω η Καλλιθέα να είναι δύο επίπεδα πάνω.
1: Μακάρι, το βγόμαστε.
0: Ζητάω πολλά. Λοιπόν, εκτός όλων των άλλων, λογικά σήμερα θα έχω κάτι και για το πανηγύρι, γιατί χθες δεν μπόρεσα με τον αρμόδιο τη δήμαρχο τον κύριο Πουτσιάδη.
1: Δεν τα προλάβουμε αυτά. Για την πλατεία ξεκινάνε εργασίες.
0: Για την πλατεία
1: ξεκινάνε εργασίες.
0: Όχι, απλά χθες υπογράψαμε τον εργολάβο.
1: Υπογράφτηκε, ναι, ανέλαβε εργολάβος.
0: Άντε εργολάβε. Βάλουμε κανένα χέρι και εμείς εδώ πέρα. Ξέρεις γιατί η πλατεία της Καλλιθέας θα γίνει η καλύτερη?
1: Γιατί
0: η άλλη είναι ίσιωμα, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Ναι. Όλες οι άλλες είναι ίσιωμα.
1: Εντάξει,
0: εδώ η Καλλιθέα είναι βουνό.
1: Ίσιωμα
0: έχει επίπεδα.
1: Η πλατεία δεν είναι ίσιωμα.
0: Κάτω, δεξιά, αριστερά. Να τρέχουν τα παιδιά. Σκαλιά ανεβαίνουν. Κατηφόρες ανεβαίνουν. Είναι αλλιώς το επίπεδο. Όταν έχεις επίπεδα, γίνεται πιο μαγιά. Κατάλαβες. Οι άλλες είναι flat. Τώρα θα γίνει χαμός. Που θα γίνει η πλατεία, παίζαμε μπάλα μικρή, Έλενα.
1: Και εμείς.
0: Τις εστίες, ξέρεις ποιες είχαμε εστίες. Ποιες
1: είχατε εστίες?
0: Στην εκκλησία κάτω εκεί που μπαίνει στην αίθουσα.
1: Ναι,
0: δεν είναι ένα πι που σχηματίζει.
1: Ναι.
0: Αυτές ήταν οι εστίες. Εκεί καθόμουν τέρμα. Εκεί να φανταστείς μικρός έπαιζε και ο Δίντσικος. Που έμεινε από πίσω ακριβώς από την εκκλησία. Εντάξει.
1: Τέλεια.
0: Εδώ ρε Καλλιθέα ρε. Αν δεν ήταν η Καλλιθέα θα ήταν 100 χρόνια πίσω αυτή η πόλη. Καλά δεν τα λέω.
1: Ναι.
0: Του τα έγραψε και του Στράτου. Πιθανό να έχω και Σταθήκο Αμαραντίδη σήμερα. Πιθανό να προλάβω. Διότι ξεκινάνε πολλά ωραία πράγματα εκεί στην Εύξηνο Λέσχη. Ωραία, πάμε χορηγό.
1: Να πάμε και στο σπίτι των συναισθημάτων, ρε παιδιά, μιας και είμαστε και εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς και ξέρω ότι οι γονείς ψάχνετε έτσι πολύ, πολύ το τι θα κάνουν τα παιδιά σας αυτή τη χρονιά, πέρα από τα φροντιστήρια. Ψάχνετε και όλα τα υπόλοιπα και πολύ καλά κάνετε και θα σας πάω σε κάτι πάρα πολύ πρωτοποριακό για την Καστοριά. Η Καστοριά λοιπόν αποκτά το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά. Ένας χώρος μοναδικός στην πόλη μας, ένα ζεστό παιδικό σπίτι που συνδυάζει παιδαγωγική και διασκέδαση με σκοπό να καλλιεργήσει ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Οι εμπειρίες που ζουν εδώ τα παιδιά τα βοηθούν να δημιουργούν ισορροπημένες σχέσεις με την οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία. Ωστόσο για εμάς το σημαντικό είναι να μεγαλώνουν παιδιά που να νιώθουν καλά μέσα τους και με τους γύρω τους. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο η ακαδημαϊκή επίδοση ή η σχολική επιτυχία. Θέλουμε τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα, να μπορούν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και να ζουν με ψυχική ισορροπία, έχοντας ένα γεμάτο και υγιή χαρακτήρα. Στόχος μας λοιπόν δεν είναι απλά να απασχολήσουμε τα παιδιά μετά το σχολείο, αλλά να τους δώσουμε εργαλεία ζωής. Μέσα από παιδαγωγικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, βιωματική μάθηση, παιχνίδια ρόλων, δημιουργική έκφραση και ουσιαστική επικοινωνία, βοηθάμε τα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήματά τους με λόγια και πράξεις, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. δραστηριότητες. Διευκρινίζω οπωσδήποτε σε αυτό το σημείο ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Δεν παρέχονται υπηρεσίες θεραπείας, διάγνωσης ή ψυχολογικής υποστήριξης και δεν υποκαθίστανται υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Τώρα, πάμε στα σημαντικά.
0: Παρακαλώ.
1: Το κέντρο μας ανοίγει την πόρτα του στα παιδιά 4 έως 11 ετών, προσφέροντας προσεγμένες ομάδες, καθημερινές θεματικές ενότητες και ευέλικτα προγράμματα, ώστε κάθε παιδί να νιώθει ασφάλεια, ενδιαφέρον και χαρά. Ήδη από ό,τι είδα στα social media έχει ανακοινωθεί και το πρόγραμμα. Σας περιμένουμε λοιπόν να γνωρίσετε έναν χώρο που η εκπαίδευση γίνεται παιχνίδι, η συναισθηματική ανάπτυξη συνδυάζεται με τη δημιουργία και κάθε παιδί μπορεί να ανακαλύψει τον καλύτερό του εαυτό. Συναισθήματα, παιχνίδι, δημιουργία, όλα μαζί στο πρώτο μας κέντρο στην Καστοριά, στο σπίτι των συναισθημάτων. Στην Αλεξίου Κομνηνού 3 μας βρίσκεται. Είναι πάνω από την παλιά εμπορική, για να σας δώσω έτσι καλύτερα να καταλάβετε, στον πρώτο όροφο. Η είσοδος όμως της οικοδομής είναι από την πίσω μεριά, για όσους το ξέρετε αυτό. Είναι από τη μεριά της Ερμού, εκεί που ήταν παλιά οι Τρεις Μαρίες, δίπλα, δεξιά θα πάτε. Στο δεξί σας χέρι. Σας δίνω και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας 2467-022-044. Φυσικά μπορείτε να μπείτε και στο Facebook και στο Instagram, το σπίτι των συναισθημάτων, έτσι για να πάρετε μια ακόμα καλύτερη εικόνα για το τι συμβαίνει εκεί.
0: Πάρα πολύ ωραία λοιπόν, να στείλω χαιρετίσματα τον Σταύρο, τον Κυρσταύρο και Αφέντη Τσουτσουλομίτη. Τι έγινε ρε παιδιά? Γιατί βάλατε τον ύμνο του Ever της Νέας Δημοκρατίας? Είναι εξαιρετικό κομμάτι του Βαγγέλη, οι δρόμοι της φωτιάς.

0: Λοιπόν, να πάω και αβοκάντο βεβαίως, λίγο πριν πάμε βεβαίως, στο βεβαίως, διαφημιστικό μας το πρώτο.
1: Στο διαφημιστικό, βεβαίως.
0: Για σήμερα. Πάμε ναι. λοιπόν στο αβοκάντο μας. Πάμε για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, παιδιά, στο αβοκάντο. Έχω αρχίσει να ανυπομονώ και για τα χειμωνιάτικα τα φρούτα. Τα είχα αδικήσει.
1: Ποια είναι τα χειμωνιά, πορτοκάλια.
0: Πορτοκάλια.
1: Πες κανένα άλλο
0: χειμώνα.
1: Μπανάνα. Μπανάνα είναι all time, δεν υπάρχει.
0: Εντάξει, ναι, αλλά η εποχή της κανονικά.
1: Εγώ θα σέβεστε. Ναι. Έζησα εποχές που είχε απαγορευτεί η εισαγωγή της μπανάνας στην Ελλάδα.
0: Ευτυχώς
1: και
0: έζησα τώρα.
1: Έζησα την εποχή που, εν πάση περιπτώσει, επανήλθε η μπανάνα σε εισαγωγή στη χώρα. Κατάλαβες.
0: Λοιπόν, πάμε όμως και για όλα τα υπόλοιπα ωραία.
1: Ναι.
0: Πάμε για τα energy balls μας, πάμε για τα chia pudding, για τα γιαουρτο cheesecake. Και όπως σας έλεγα και εγώ όλη την εβδομάδα εδώ στην εκπομπή, είδα χθες ότι και η ζωή έκανε βίντεο γιατί ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά. Σκέφτεστε τις υγιεινές λύσεις που θα δίνετε στα παιδάκια σας για το σχολείο. Τι καλύτερο από όλα αυτά τα snack μας, άψογα συσκευασμένα, χωρίς ζάχαρη όλα μας τα snack, να τα έχει το παιδάκι σας στο σχολείο, όλη μέρα να μην παθαίνουν τίποτα, να είναι πάρα πολύ νόστιμο, γιατί τα παιδιά αυτό τους ενδιαφέρει, να είναι νόστιμο, μην γελιόμαστε. Αυτά είναι και νόστιμα, αλλά είναι και πάρα πολύ υγιεινά. Οπότε δεν έχετε κανένα λόγο να το σκέφτεστε. Τη χυμή μας επίσης, παίρνετε το χυμούλι σας, τον φυσικό χυμό, τέλεια συσκευασμένος και αυτός, φοβερά χρώματα έτσι. Να επιλέξει το παιδάκι σας τι συνδυασμούς φρούτων θέλει, να τον κάνει το χυμό του όπως ακριβώς θέλει και να τον έχει μαζί του στο σχολείο όλη μέρα. Οι φρουτοσαλάτες μας επίσης και αυτές πάρα πολύ καλή λύση για το σχολείο με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά πάντα. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο, όπως επίσης και τα άλλα τα πράγματα που έχει το αβοκάντο, όλα τα τσιμπολογήματα για μικρούς και μεγάλους. Να ξέρετε ότι είναι όλα χωρίς ζάχαρη, όπως σας είπα, χωρίς φινικέλαια. Δηλαδή θα βρείτε και τσιπς και κρουασάν και μπισκότα που είναι απολύτως υγιεινά. Ξέρετε όλοι, νομίζω όσοι ξέρετε τη ζωή και τα παιδιά στο αβοκάντο, πόσο πολύ τα ψάχνουν αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, ειδικά τώρα που ανοίγουν τα σχολεία, πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
2: Ώρα Αντένες. 9:30.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
2: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
2: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
2: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
2: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
2: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
2: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
2: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
2: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Το θερμόμετρο τότε είναι σε αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 18,5 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά τα Ουβήν Παπαβασιλείου.
4: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φάρμ. Και όλοι θα φάνε. Στη Νέα Λέφκη. Τηλέφωνο 82810.
6: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
7: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948 587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
8: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη αχαιμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4, στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και αχαιμήθεια στις συναλλαγές σας.
9: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
10: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
11: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
10: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
11: Μπες και στο notestechnologias.gr.
10: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
12: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιο, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24 67 0, 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
13: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
14: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
13: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
14: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
13: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
14: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
13: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
13: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
14: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
13: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
14: Αρδευτική

0: νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
1: Αντένες FM 93,6.

Πάμε και στην επιστροφή μας. A new day has come. Celine Dion. Και βεβαίως μια καινούργια μέρα μας ξημέρωσε. Υπέροχη καλοκαιρινή. Χθες το βράδυ θέλες μπουφάνι, θέλες μακρύ παντελόνι. Αρχίσαμε τα άσχημα. Έλα ρε Πέρι, όμορφες καλημέρες σε όλους μας, με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία της Μητρόπολης και σήμερα.

0: Celine Dion. Τι θα
1: πάμε πει. Λοιπόν, πάμε λοιπόν και να πάμε σιγά σιγά και στα διάσημα γενέθλια των φίλων μας σήμερα. Λοιπόν, γενέθλια έχει σήμερα ο Παναγιώτης, η Κατερίνα, η Άννα, ο Σπύρος, ο Άγγελος, ο Αργύρης, ο Θωμάς από το χωριό Τζίκας.
0: Πολλά.
1: Η Έλενα, ο Γιώργος, ο Παναγιώτης, ο φίλος μου ο Τάσος, ο Μαυρουδής από το Άργος, ο οριστικό Χόλαντ.

0: Σήμερα όμως έχει γενέθλια, κυρίες και κύριοι, και η φίλη μας η Δώρα, η συνάδελφος.
1: Α, γεια σου Δώρα, χρόνια πολλά.
0: Happy birthday to you.
1: Σήμερα έχει γενέθλια η Δώρα.
0: Ε?
1: Είσαι σίγουρος?
0: Έτσι με δείχνει εδώ πέρα.
1: Η Δώρα αποκλείεται να έχει σήμερα γενέθλια.
0: Δεν έχει.
1: Όχι. Είναι, η Δώρα είναι ο Σκορπιός. 26 Οκτωβρίου έχει η Δώρα γενέθλια.
0: Ναι.
1: Τι σου βγάζει τώρα, δεν ξέρω.
0: Κάτι βγάζει, πε. Δώρακο, δώρακο.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Άλλο.
1: Άλλη Δώρα.
0: Δεν πειράζει. Και σε αυτή τη Δώρακο που έχει σήμερα γενέθλια. Happy birthday to you! Happy birthday.

0: Έτσι, μπράβο παιδιά, να μεγαλώνετε πάντα με υγεία, όλα καλά, όλα καλά στη ζωή μας, μόνο με χαρές. Κι εγώ χάρηκα, κατάλαβες. Λέω κάτι θα γίνει και σήμερα. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Πάμε.
1: Φροντίζω μαζί μας και σήμερα.
0: Α, μπράβο.
1: Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις, έλκη, νευροπαθείς, στομίες, μετά από εγχειρήσεις. Όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Ακόμα και τώρα που το καλοκαίρι είναι στο τέλος του, παιδιά, δεν έχετε πάει ούτε μία μέρα στη θάλασσα να ξεκουραστείτε. Γιατί? Γιατί έχετε τους ανθρώπους σας που τους έχετε στην ευθύνη σας και δεν μπορείτε να τους αφήσετε μόνους σας. Επειδή σας αξίζει να ξεκουραστείτε και επειδή έρχεται και χειμώνας που θα είναι δύσκολος, το Φροντίζω είναι εδώ για εσάς. Αφήνετε τους ανθρώπους σας στα καλύτερα χέρια και εσείς φεύγετε

0: ήσυχοι, έστω έτσι για 2-3 μερούλες να ξεκουραστείτε.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Μας βρίσκεται στην Λεωφόρο Γουναράδων, στη Χλώη, και σας δίνω και 2 τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το Φροντίζω. 2467-5061-91 και 6959-2241. 11.
1: Λοιπόν, εδώ βλέπω μια... Βλέπεις ότι έχουμε και αγγελίες, κυρία μου.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Εξαιρετικής ομορφιάς κυρία, 25 ετών, ξανθιά, ψηλή, αδύνατη, με ωραίο ευμεγέθες στήθος, ομιλούσα 5 ξένας γλώσσας,
0: ναι,
1: μόνιμα χαμογελαστή, χωρίς προκαταλήψεις,
0: ναι,
1: και χωρίς το παραμικρό ταμπού, χωρίς υποχρεώσεις, ελεύθερη, οικονομικά ανεξάρτητη,
0: ναι,
1: με μεγάλη ακίνητη περιουσία. Πουλάει χορτοκοπτικό βενζίνη σε 7 κιλοβάτ σε πολύ καλή τιμή.
0: Έτσι γίνονται οι σωστές διαφημίσεις.
1: Βεβαίως, παιδιά.
0: Μάθετε
1: παιδιά.
0: Λίγο, παλίτσα.
1: Παραδέχεσαι.
0: Ναι.
1: Λες να το πουλήσει τελικά.
0: 100%.
1: Πιστεύεις δεν γλιτώνει αυτό, έτσι.

0: μπορείτε να σας δώσω κι εγώ μια κανονική ραδιοφωνική διαφήμιση, πώς το λένε,
1: αγγελία.
0: Λοιπόν, παιδιά, ξέρω ότι ψάχνετε σπίτια κτλ. Ενοικιάζεται διαμέρισμα 75 τετραγωνικών με δύο κρεβατοκάμαρες. Κάνει και για οικογένειες, κάνει και για φοιτητές ιδανικό στην οδό Παπαρέσκα 34. Να δώσω και τηλέφωνο. 69-42-40-18-91. Και αν δεν προλάβατε, το σημειώσετε. Πάντα εδώ σταθμό για να το δώσουμε αναλυτικά και να το γράψετε με την άνεσή σας. Δήλωση για τον μηδενικό έμφυα στην Μεσοποταμία κάνει η Μαρία Αντωνίου. Βλέπω εδώ η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πώς το λέει, μισό λεπτάκι. Αποδεικνύει στην πράξη ότι η ακριτική Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο. Καλημέρα, Μεσοποταμία. Πάμε, λες να πάω στη γραμμούλα.
1: Ναι.
0: Έχουμε γραμμούλα. Παρακαλώ, γεια σας.
2: Ήθελα ένα τηλέφωνο του κύριου Εφαντίδη.
0: Ποιο θέλετε?
1: 8-7.
2: Εφαντίδη.
1: Ναι, ναι.
0: Α, του κύριου, να στείλετε κάτι, έτσι. Θέλετε να μας στείλετε κάτι?
2: Θα δούμε.
0: Τι θα δούμε?
1: Λοιπόν, 2-4.
0: Εμείς θα σας δώσουμε το τηλέφωνο, εσείς θα στείλετε μια κουτάρα. Τι, δεν πάει?
2: Πώς δεν πάει, βέβαια.
1: Λοιπόν, γράφετε?
2: Ναι, ναι.
1: 2-4-6-7-0, κλασικά.
2: Ναι.
1: 8.
2: Ναι.
1: 7.
2: Ναι.
1: 8.
2: Ναι.
1: 7.
2: Ναι.
1: 8.
0: Είδατε τι εύκολο που είναι. Δεν το ξεχάσετε ποτέ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να
0: όχι, ευχαριστείτε.
1: Καλά.
0: Περιμένω, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Έγινε.
0: Έγινε.

0: Good morning, good morning. Στον βέβαια, το φίλο μου εδώ πέρα. Και να πάω και σε έναν Iggy Pop, έτσι να το ευχαριστηθούμε.
1: Βεβαίως.
0: Αν και το τραγούδι λέει In the Death Car, αλλά εν πάση περιπτώσει μας αρέσει πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, Παρασκευή μες θα έχουμε και τα σετ, έτσι, γύρισε. Δεν είμαστε οι μοναδικοί που το είπαμε ότι λείπει ένα μήνα.
1: Ποιος άλλος το
0: είπε? Το έχει βάλει και
1: σε βίντεο. Δεν λείπει ένα μήνα.
0: Ένα μήνα ακριβώς. Και γύρισε πολύ ανανεωμένος και μας προτείνει ΕΠΑΣ μαθητείας Καστοριάς.
1: Το είδα και μπράβο του και μου άρεσε πάρα πολύ το βίντεο. Και όντως η ΕΠΑΣ μαθητείας Καστοριάς είναι από τις καλύτερες, από τις καλύτερες περιπτώσεις που μπορεί να υποφεληθεί ένας νέος, ένας άνεργος νέος, γιατί έχει το μισθό του κανονικά, έχει τα επιδόματά του κανονικά.
0: Θες να μας τα πει ο ίδιος,
1: Ναι.
2: Άμα είσαι άνεργος μαγκίτες, πρέπει να δεις αυτό το βίντεο οπωσδήποτε. Λοιπόν, έπεσε ένα φυλάδιο εδώ στα χέρια μου από το ΕΠΑΣ Μαθητείας Καστοριάς. Είναι από τη ΔΥΠΑ Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας. Λοιπόν, και έχει ένα προγραμματάκι εδώ. Είναι για 2 χρόνια. Επαγγελματική κατάρτιση. Λοιπόν, τι γίνεται. Παίρνεις τη ΔΥΠΑ, κάνεις αίτηση εκεί πέρα. Βλέπω έχει πολλές ειδικότητες. Έχει 8 ειδικότητες. Ανάμεσά τους είναι τεχνίτης αμαξωμάτων, κοπιοντικής τέχνης, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Έχει 8 από ό,τι βλέπω εδώ. Έχει βοηθός γενικής βρεφονιπιοκομείας.
0: Λοιπόν,
2: μπαίνεις στο πρόγραμμα, κάνεις αίτηση. Τα πλεονεκτήματα είναι: έχει μισθό 32,60 την ημέρα. Συν πλήρη ασφάλιση από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Έχει πλήρη ασφάλιση, δηλαδή κάνεις τα 2 χρονάκια, μετά βγαίνεις και ταμείο ανεργίας. Μετά έχει επίδομα στέγας 240 ευρώ, πες ότι είσαι από ένα απομακρυσμένο χωριό ή από άλλο νομό. Σου δίνουν επίδομα στέγας 240 ευρώ. Συν επίδομα σύντησης 9 ευρώ την ημέρα. Δηλαδή, άμα το πάρεις αυτό είναι 32 μισθό, συν 9 επίδομα σύντησης, πάμε στα 40 σύντησης, 41 ευρώ. Μετά, άμα είσαι για στρατό, παίρνεις αναβολή με αυτό το πρόγραμμα. Και το καλύτερο, παίρνεις και πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης επίπεδου 3 από ό,τι βλέπω εδώ. Οι προϋποθέσεις απλές. Απολυτήριο γυμνασίου, μαγκίτες. Ή έναν ισότιμο τίτλο. Και ηλικία έως 29 ετών είναι. Και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι 15 με 29, δηλαδή από 15 ετών μέχρι 29 ετών. Μπορείς να μπει στο πρόγραμμα. Λοιπόν, θα βάλω εγώ το ΔΥΠΑ ΕΠΑΣ Μαθητείας Καστοριάς διεύθυνση τηλέφωνα. Όλα, επικοινωνήστε μαζί τους, παιδιά, να σας πω πιο αναλυτικά πράγματα. Πάντως είναι πολύ καλό. Άμα είσαι μέχρι 29 χρονών, μην το χάσεις. Είναι επαγγελματική κατάρτιση. Και για 2 χρονάκια, τσουπ, έχεις το μεροκάματό σου να μείνεις και στην πόλη σου εδώ πέρα. Τα σέβη μου.
0: Και είναι και καλό και το πτυχίο, αλλά είναι καλή και η επαγγελματική αποκατάσταση. Μιλάμε για επαγγέλματα τα οποία σπανίζουν στην αγορά και είναι δυσέβρετα. Οπότε, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, πραγματικά δείτε το με προσοχή αυτό. Λείπουν παιδιά που να είναι τεχνίτες, ψάχνουν τα συνεργεία αυτοκινήτων. Τι να σας πω τώρα, μια και το αναφέραμε εδώ πέρα. Ψάχνουν απεγνωσμένα ένα παιδί να δουλέψει στο συνεργείο, να μάθει την τέχνη του αυτοκινήτου, να φτιάχνει τη μηχανή, να φτιάχνει το αυτοκίνητο κτλ. Να κάνει ένα σέρβις. Δεν μπορούν να βρουν. Δεν υπάρχει. Το καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
3: Καλημέρα κύριε Χρήστο και κύριε Έλενα. Είδες κύριε Χρήστο Μητσοτάκης. ΕΠΑΣ μαθητείας εκεί, δουλειές, τα πάντα όλα. Πάμε πολύ καλά.
0: Μόνο καλά, τρίκαλα. Τι λες τώρα, ρε. Αργήσει, ρε. Αργήσει. Μπράβο.
1: Και εμείς πάμε. Μάστορα Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη.
0: Μάλιστα.
1: Θα πάμε στο τεχνικό μας πολυκατάστημα που θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Από σήμερα θα βρείτε και το Μάριο εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου. Μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία. Μακίτα, Flex, Total, Caterpillar.
0: Βέβαια.
1: Είδε ατομικής προστασίας εργαζομένων με νέες παραλαβές ρουχών. Ηλεκτροκολλήσεις και είδη συγκόλλησης σε μεγάλη ποικιλία. Φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, ρουλεμάν, έδρανα και τροχαλίες. Υδραυλικά, εξαρτήματα και βρύσες όλων των τύπων. Χρώματα και κόλλες από την Craft και πολλές ακόμα εταιρείες, γιατί ακόμα ο καιρός είναι εξαιρετικός και βάφουμε και μέσα και έξω και στεγνώνει γρήγορα, για να έχουμε τελειώσει όλες μας τις δουλειές πριν αρχίσουν τα κρύα. Πού μας βρίσκεται, Father?
0: Μας βρίσκεται Διασταύρωση Αμπελοκήπων.
1: Εκεί θα πάτε στήριξη και θα μας θυμηθείτε. Τηλέφωνο 85 758.

0: Ζαζεβέ, το θυμάσαι, πάρα πολύ ωραίο. Και είναι ακόμα πολύ πολύ καλοκαιρινό. Κοριτσάρες μου, στη δεύτερη την καλημέρα μας, πολλά φιλιά. Καλή Τετάρτη και καλά παζάρια. Καλημέρα κοριτσάρες μου, Σαλόνικα, Άρμο Θερμαϊκού. Άρα έκθεση ρε Έλενα. Θα πας εσύ στην έκθεση,
1: έτσι. Δεν πιστεύω.
0: Ρε Έλενα, μη μου κάνεις τα αίθια, μην το χαλάς τώρα.
1: Γιατί?
0: Πήγαινε λίγο εκεί να δω.
1: Γιατί δεν πας στην έκθεση
0: και
1: καλά. Γιατί δεν πας στην έκθεση και καλά.
0: Δεν θέλετε να πάτε λίγο στην έκθεση? Όχι, δεν ενδιαφέρεσαι εκεί πέρα για τα προϊόντα τεχνολογίας.
1: Δεν έχω κάτι.
0: Ζαπανίστικο. Νίκος Κοτόπουλος, Ολυμπιακάρα μας. Καλημέρα Χρήστο και Έλενα. Καλή συνέχεια με υγεία

0: Oh, μας παίρνει ένα ακόμα τραγούδι. Μας
1: ένα
0: παίρνει ακόμα,
1: ναι.
0: Ένα. Πάμε χορηγό και να ακούσουμε και το τελευταίο γι' αυτό, για την πρώτη μας μάλλον ώρα.
1: Πάμε
0: βέβαια.
1: Your look τότε, κουκλάρες μου. Πάμε, γιατί μας περιμένουν πολύ μεγάλες προσφορές. Καλοκαιρινοφθινοπορεινές θα τις πω, διότι καλοκαιρινοφθινοπορεινές.
0: Λέω ρε θηρίο.
1: Γιατί τώρα, φάδερ, είμαστε και σε αυτό το μεταβατικό διάστημα,
0: ναι, αυτό δε,
1: που δεν πάει να ψωνίσεις και το απόλυτα καλοκαιρινό,
0: ναι,
1: εκτός
0: ναι, ναι,
1: αν βρεις
0: ναι, ναι.
1: κάτι που σου αρέσει πάρα πολύ, βρεις και μια πολύ καλή τιμή και το πας για του χρόνου. Αυτό ναι. Αλλά θέλουμε, όταν ψωνίζουμε, να φοράμε κάτι, να το φοράμε αυτό το πράγμα που θα ψωνίσουμε. Οπότε θα βρείτε τέλειες επιλογές για αυτό το μεταβατικό διάστημα με 50% έκπτωση. Θα βρείτε πολύ ωραία αλληνά σετάκια, θα βρείτε πολύ ωραία φορέματα και τα μίνια μας και τα μάξι μας. Θα βρείτε γενικώς τις πιο όμορφες επιλογές για αυτό το διάστημα που είναι η μετάβαση. Και είναι δύσκολο διάστημα, το ξέρω. Θα βρείτε πάρα πολύ ωραίες επιλογές στη μισή τιμή. Ετοιμάζεστε επίσης για γάμους και βαφτίσεις. Συνεχίζονται οι γάμοι και οι βαφτίσεις ακατάπευστα. Ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης είναι και αυτοί γεμάτοι μήνες. Γεμάτοι πραγματικά. Οπότε θα βρείτε φορέματα για όλα τα στυλ, για όλα τα γούστα, για όλες τις ηλικίες, για όλα τα μεγέθη. Φορέματα καλοραμένα, καλοσχεδιασμένα, με πολύ ωραία υφάσματα και υφές, με πολύ ωραίο στρώσιμο, να αγκαλιάζουν ωραία το σώμα, να το αναδεικνύουν όπως πρέπει. Και αυτά στη μισή τιμή. Σε επιλεγμένα κομμάτια θα βρείτε ακόμα και μείον 60% και μείον 70% έκπτωση, έτσι. Τώρα θα βρείτε φοβερές επιλογές, δεν το συζητώ. Έχετε δει την κολεξιόν όλοι. Με φοβερές εκπτώσεις δεν χάνονται για τους γάμους που έρχονται και τις βαφτίσεις από εδώ και στο εξής. Ακόμα και στα μαγιό μας έκπτωση μείον 50%. Δεν ξέρω αν θα φύγετε τώρα εντός των επόμενων ημερών και όσες δεν έχετε φύγει, αλλά... Και να μην φύγετε, πραγματικά το 50% στις ήδη πάρα πολύ χαμηλές τιμές του Your Look είναι μια έκπτωση που δεν χάνετε. Να πάτε να ρίξετε τη ματιά σας, πάρτε τα να τα έχουμε για του χρόνου, για του παραχρόνου. Εγώ έχω μαγιό από το Your Look που τα έχω 3-4 χρόνια, δεν παθαίνουν τίποτα απολύτως.
0: Και πάει και 100 φορές στη θάλασσα.
1: Ψέματα. Και τίποτα δεν παθαίνουν, ούτε με τα λάτια, ούτε με τα ιόδια, ούτε με τα χλώρια, ούτε με τίποτα.
0: Ιόδιο μου λείπει.
1: Ιόδιο σου λείπει. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο εκπτωτικό Your Look και yourlook.gr, μην ξεχνάτε και το αγαπημένο μας Your Look Kids για τα παιδάκια σας, όπου αυτό το διάστημα θα βρείτε σετάκια για το σχολείο, αγορίστηκα, κοριτσίστηκα τα πάντα, σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές, αλλά προσέξτε, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και έχουν μείνει λίγα τελευταία τεμάχια, οπότε και εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς να κάνουμε τις αγορές μας Your Look Kids.
0: Λοιπόν, εμείς πότε θα πάμε διακοπές, ρε παιδιά?
1: Πότε?
0: Τελειώνει και ο Σεπτέμβριος, ρε παιδιά.

0: Βλέπω σύλλογο στοιχείου, κάνει του νέου πόρου σε εκδρομή. Ορίστε.
1: Να πα.
0: Αλήθεια λε.
1: Ναι.
0: Μ' αφήνει. Εσύ θα έρθει.
1: Εγώ. Πότε είναι.
0: 13. Αυτό αυτή την.
1: Δεν μπορώ.
0: Δεν μπορεί γιατί δεν θα είναι εδώ. Μάλιστα. Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Συνεχίζω. Τι συνεχίζω. Πρέπει να πάω για διάλειμμα, παιδιά.

0: Χρήστο, το πιάσες το υπονοούμενο, έτσι. Εγώ δεν θα είμαι εδώ, αλλά με θες εσύ να πας.
1: Να, μπράβο. Καλά τα λέει ο Πέτρος, καλά τα λέει ο Πέτρος.
2: Μα συγγνώμη, δεν σου έλεγα, μην πας.
1: Οπότε, κυρίες και κύριοι, διαλυματέισον 5 λεπτάκια και ερχόμαστε με φόρα για τη δεύτερη μας.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 10. Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
1: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
1: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
1: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
1: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974 197878.
1: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας. Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
4: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
1: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
4: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
1: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα, όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670-83833.
4: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
1: Οι εγγραφές άρχισαν.
5: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
6: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
8: Σκέφτηκα το Καφεποτίον Εν Καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
7: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
8: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
7: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
8: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
9: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
10: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
9: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
10: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
9: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943 και 2467 306 957.
9: Μαθηματικά στην πράξη.
10: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
11: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
12: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
13: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
14: Αντένες FM 93,6.

0: μεγάλη επιτυχία του Λευτέρη Πανταζή, διασκευασμένη από τον Dan Wilson εδώ, το Breathless. Εδώ είμαστε δεύτερη ώρα, second hour, πάντα στη ραδιοπορία του Αντένα 9.30. Ελένα, θα πάμε και εφημερίδες φυσικά, ναι. Αλλά δώσε έναν χορηγό να βρω πρώτα και εφημερίδες να δω.
1: Δύο μέρες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, δεν μπορούμε να πάμε αλλού παρά στο φροντιστήριο ΕΧΜΗ φυσικά. Διότι οι εγγραφές ξεκίνησαν, συνεχίζονται, έχουν ξεκινήσει και κάποια μαθήματα των μεγαλύτερων τάξεων. Ναι, στόχος μας πάντα η επιτυχία, στοχευμένη προετοιμασία με εξειδικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Έμπειροι καθηγητές, υψηλού επίπεδου διδασκαλία με συνέπεια και εμπειρία. 15 χρόνια επιτυχίας, 15 χρόνια φροντιστήριο ΕΧΜΗ. Σας περιμένουμε καθημερινά για τις εγγραφές σας στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των Ταξί και τηλεφωνικά στο 86 110.
0: Από εφημερίδες Ελληνά και εδώ η καθημερινή μας
1: εφημερίδες.
0: Λέει, το Ελνίνιο λέει βάζει φωτιά στις τιμές των τροφίμων. Αυτό φταίει.
1: Μάλιστα. Το
0: Ελνίνιο.
1: Και έλεγα τι μου φταίει, τι μου φταίει. Το Ελνίνιο.
0: Το Ελνίνιο. Σε ελεύθερη πτώση λένε τα νέα. Η ελληνική παιδεία τι δείχνει, η Πίσα.
1: Η ελληνική παιδεία
0: δείχνει ότι τα παιδιά κάθε χρόνο μαθαίνουν λιγότερα. Κάθε χρόνο γίνονται πιο αμόρφωτα.
1: Αφήστε τους εκπαιδευτικούς να κοιμούνται σε σκηνές, δεν πειράζει.
0: Τόση λέει 16 μονάδων στην κατανόηση κειμένου. Δεν καταλαβαίνουν τι διαβάζουν τα παιδιά. Δηλαδή είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Πάντως σε σχέση με τα γόρια, τα κορίτσια είναι σε καλύτερη θέση. Άρα κορίτσια. Και υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις επίσης από σχολείο σε σχολείο, έτσι. Διεθνώς σημειώθηκαν οι χαμηλότερες επιδόσεις από το 2000. Γυρό καμπανάκι για την Ελλάδα. Συγκεκριμένη έρευνα. Η απογευματινή υψώνει στήθος απέναντι στον Τούρκο και λέει ότι η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφα. Το Σάββατο ο Κυριάκος στο Καστελόριζο. Άρα παιδιά. Κοίτα, ξέρεις τι, έχω την αίσθηση ότι θα την κάνουν την παπαριά οι γείτονες. Συγγνώμη. Θέλω να πω την αποκοτιά. Την αποκοτιά. Και μετά να προσεύχονται. Να προσεύχονται για αυτό που τους περιμένει, εντάξει. Τα έχω εξηγήσει ωραία.
1: Εντάξει, εσύ, τι κάνε. Έχουμε να αποθέσει όλες τις ελπίδες μας πάνω σου.
0: Ακριβώς, τρεις μερούλες. Τρεις μερούλες θέλω, τρεις μερούλες. Για να πάρω και την πόλη. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Και για να μην με ενοχλήσουν για τα επόμενα 200 χρόνια. Να προχωρήσω, ελεύθερος τύπος ρε, εκεί είσαι ρε.
1: Πόσο?
0: Πώς και πότε θα μειωθούν 30% οι λογαριασμοί ρεύματος. Μειώνουμε τους λογαριασμούς ρεύμα. Όλο το σχέδιο λέει έως το 2029.
1: Θεωρώ ότι ο ελεύθερος τύπος ζει σε ένα παράλληλο σύμπαν.
0: Τι λες καλέ. Θα μειωθούν οι 30% οι λογαριασμοί ρεύματος. Τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Ζει σε άλλον πλανήτη.
0: Νομίζεις.
1: Ζει σε πιο μακρινό πλανήτη και σε ελεύθερης ώρας. Είναι πιο, δηλαδή είναι ο δικός μας πλανήτης εδώ.
0: Ναι.
1: Είναι ένας πλανήτης ελεύθερη ώρα που είναι τον ψιλοβλέπεις με το μάτι.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι ένας ακόμα πιο μακρινός πλανήτης, ο ελεύθερος τύπος. Ακόμα πιο μακρινός.
0: Εδώ σου παρουσιάζει όλο το κυβερνητικό σχέδιο στο 2029. Δεν σου λένε ότι αύριο θα μειωθεί. Με ψηλά γράμματα από κάτω γράφει όλο το κυβερνητικό σχέδιο στο 2029. Και με ακόμα πιο ψηλά γράμματα, όφελος από τη μείωση κατά 50% των χρεώσεων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για 6 εκατομμύρια νοικοκυριά από 1η Ιανουαρίου.
1: Τον πλανήτη ελεύθερος τύπος θες να τον δεις με τέτοια κιάλια όσο τα ψηλά γράμματα που γράφει.
0: Έτσι, μπράβο. Φεύγω και από εδώ. Δεν σε αρέσει αυτό.
1: Δεν
0: σε αρέσει.
1: Δεν αρέσει.
0: Σου λέμε θα σου μειώσουμε 30% το ρεύμα στο 29 και δεν θες.
1: Μειώστε το μου σήμερα. Τι περιμένετε μέχρι το 29.
0: Όχι.
1: Με το 29.
0: Τίποτα απότομα.
1: Ποιος ή ποιος παιδένει.
0: Μεγάλες συγκινήσεις δεν είναι.
1: Σωστό και αυτό.
0: Αν θες μεγάλες συγκινήσεις να πας σε κηδείες. Εδώ απαλά. Η Ντόρα λέει καρφώνει τον αδερφό της, λέει Δημοκρατία. Δεν μας πάει η Δημοκρατία όπως ξέρεις. Οπότε φεύγουμε από εδώ.
1: Και τι είπε η Ντόρα.
0: Η Κόντρα λέει ψηφίστε με το Ζωτάκι για να μην γίνει πόλεμος. Αμάν. Και η δεινολογία σύστολο Φλωρίδης με την κρίση στα ελληνοτουρκικά. Α, ο Φλωρίδης είπε, άμα δεν θέλετε πόλεμο, ψηφίστε με τη Ζωτάκη.

0: Λοιπόν, Χελένα.
1: Ναι.
0: Να πάω στην Εσπρέσο εγώ τώρα που...
1: Άντε πήγαινε.
0: Α, μπράβο. Κάβουρα Τζαβέλας. Τζαβέλας.
1: Ποιος είναι ο Κάβουρα, την ξέρω. Το Τζαβέλα, όχι.
0: Τρεγμή στο γάμο του. Είναι ο άνθρακας της, λογικά. Η Κάβουρα. Η Βίκη Κάβουρα.
1: Ναι.
0: Α, οριάζουν οι φήμες για μαύρα σύννεφα. Πάνω από το σπίτι του πρώην διεθνούς προ... Α, ο Τζαβέλας. Ο Τζαβέλας ο ποδοσφαιριστής.
1: Δεν τον ξέρω.
0: Α, βέβαια, ναι ρε, ναι. Α, ο Τζαβέλας, τον είχαμε και εμείς εκεί στο team, στο επιτελείο. Α, μάλιστα, ο Τζαβέλας, ναι, σωστά ρε, την Κάβουρα έχει, σωστά ρε. Ασύννεφα, ε. Λοιπόν, είπες γιατί να πάω στην έκθεση.
1: Ναι.
0: Κοίταξε να δεις, έχει AI πράκτορες, έχει γαστρονομικές φιλοσοφίες, έχει συναυλίες. Δεν συγκινήσε. Εντάξει.

0: Μα καλά, λέει, τι γίνεται εκεί στην Κυψέλη. Νέο θρίλερ με οστά γνώστου ταυτότητα. Στην Κυψέλη, όποιο να γυρίσει έχει οστά ανθρώπων. Έχουν βρεθεί καμιά δεκαπενταριά στην Γελετή μέχρι τώρα. Γίνεται, ρε παιδιά, στην Κυψέλη. Στην Κυψέλη, στον Μπακράτη που έλεγε το τραγούδι. Ε, το θυμάσαι. Να φύγω από εδώ.
1: Ναι.
0: Δεν το βλέπω καλό. Οπότε για να πάμε, ρε παιδιά, λίγο παρακάτω. Joy Sims, Coming to my life.

0: Είμαστε ακόμα Summer Radio, κυρίες και κύριοι. Οπα, Dusting of the Wind. Κοντά στο τέλος η Χρυσούλα Διαβάτη. Συγγνώμη ρε παιδιά, δηλώσεις αγωνίας και απόγνωση του Νικήτα Τσακύρογλου για την μεγάλη πρωταγωνίστρια. Μόνιμα κλινήρης πλέον με αφόρτους πόνους, αγαπημένη ηθοποιός. Η επιστήμη σηκώνει ψηλά τα χέρια. Όχι, δυσάρεστα θέματα αυτά. Λοιπόν, έτοιμος ο φούρνος της Ιωάννας στο Παρίσι.
1: Έκανε ρηπό στο πρωθυπουργός.
0: Τι γίνεται,
1: την Ιωάννα Τούνη.
0: Έκανε ρηπό στο πρωθυπουργό. Τι είναι το ρηπό, για να καταλάβω τώρα.
1: Άκου. Ναι.
0: Πόσο στήχησε η επένδυση μαμούθης Τούνη.
1: Ανακοινώνει η Τούνη ότι κάνει κρουασαντερί.
0: Κρουασαντερί.
1: Ναι. Τώρα δεν ξέρω το λέω σωστά. Τέλος πάντων, ένα μαγαζί με κρουασάν.
0: Έχει μια καλονίλα εξαδέρφη που μπήκε συνεταίρος.
1: Ναι, με την ξαδέρφη της που είναι σεφ κοπέλα. Ανοίγουν φούρνο στο Παρίσι. Με κρουασάν μόνο. Και φρέντο εσπρέσο.
0: Καλά, αφού είναι και αυτή όμως κούκλα και καλονί. Γιατί έγινε σεφ και δεν έγινε και αυτή σαν την Τούνη.
1: Τι ερώτηση βλακεία είναι αυτή τώρα.
0: Γιατί βλακεία.
1: Βλακεία.
0: Ναι. Θα μπορούσε να γίνει με φλουέσερ.
1: Γιατί να γίνει.
0: Γιατί να μην γίνει, δηλαδή.
1: Γιατί
0: που
1: να
0: έχει
1: γίνει.
0: Όλα τα προσόντα.
1: Καταρχάς δεν γίνονται μόνο οι όμορφες φλουέσερ.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη από εκεί.
0: Αρίστο εμπαρόδο. Τέλος πάντων, δεν σ' άρεσε αυτό. Προχρώνω παρακάτω.
1: Λοιπόν, ανοίγει Τούνη μαγαζί με την ξαδέρφη τη ΕΦ στο Παρίσι.
0: Ναι.
1: Με κρουασάν.
0: Ναι.
1: Και φρέντο εσπρέσο.
0: Τι... φρέντο εσπρέσο.
1: Ναι. Γιατί στο Παρίσι δεν έχει φρέντο εσπρέσο. Έχεις πάει ποτέ στο εξωτερικό να ψάξεις φρέντο εσπρέσο. Δεν μπορείς.
0: Δεν θέλω να πάω.
1: Γιατί.
0: Δεν θέλω. Δεν μ' αρέσει το εξωτερικό.
1: Καλά.
0: Το δεν μπορώ να πάω μέχρι το Κωνσταράζι.
1: Περιορέξεις τις κολοκυθόπιτα. Λοιπόν. Και...
0: να πάω στη Γαλλία να φάω κρουασάν από την Τούνη, την ξαδέρφη.
1: Ναι. Δεν θες.
0: Όχι.
1: Ωραία.
0: Ας μου στείλει εδώ πέρα μια κουτάρα. Άμα θέλω κρουασάν, πάω στον Ιφαντίδη και έχει κάτι ωραία με τσοκολάτα.
1: Τη στέλνουν οι φίλοι τη.
0: Ναι.
1: Ότι κοίταξε να δεις πρόσοχε, γιατί όταν ανοίγεται εκείνες τις μέρες, έρχεται στο Παρίσι ο Πρωθυπουργός.
0: Όπα.
1: Οπότε, βάλε κανένα σκόρδο, λέει, γιατί σου έρχεται.
0: Όπα.
1: Το ανεβάζει αυτό η Τούνη.
0: Ότι έρχεται ο Πρωθυπουργός στο Παρίσι.
1: Ότι αυτό που της έστελαν οι φίλοι της, ότι πρόσεχε. Αχα, και
0: πρόσεχε, ναι,
1: τα λοιπά, κοίτα ποιος έρχεται και τέτοια. Και ο Πρωθυπουργός το τσιμπάει.
0: Ναι.
1: Το ανεβάζει.
0: Ναι.
1: Κάτσε να δεις ακριβώς τώρα, να μπω στο προφίλ του Πρωθυπουργού. Μητσοτάκης.
0: Τον έχεις το προφίλ κατευθείαν.
1: Όχι, δεν το έχω.
0: Μπράβο, ρε,
1: το γράφω.
0: Αυτά είναι.
1: Λοιπόν.
0: Πάνω τον έχει.
1: Βάζει τη δημοσίευση της Τούνη.
0: Ναι.
1: Το βλέπεις. Βάζει τη δημοσίευση.
0: Καλά, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω μέχρι εκεί.
1: Βάζει τη δημοσίευση της Τούνη και η Τούνη λέει τι μου στέλνει η φίλη μου τέλος πάντων. Που ανοίγουν αύριο. Λοιπόν, επειδή ανοίγει επίσημα αύριο το μαγαζί. Κερνάνε φρέντο εσπρέσο όλου του Έλληνε που θα πάρουν κρουασάν.
0: Κύριε... του Έλληνε, του άλλου δεν του κερνάνε.
1: Ναι, του Έλληνε θέλουν να κεράσουν.
0: Αυτό δεν είναι σωστό.
1: Μπορεί να κεράσουν και του υπόλοιπου τώρα, δεν ξέρω.
0: Πλά
1: στου
0: Έλληνε
1: πώ να. Στου ξένου πώ να το πούν. Θα του το πούν.
0: Κεράσουμε ένα φρέντο
1: εσπρέσο. Ναι, αλλά τώρα στα ελληνικά το γράφει η κοπέλα. Φαντάζομαι ότι όποιο πάει εκεί θα τον κεράσουν. Λέει, σα παρακαλούμε κύριε Μητσοτάκη, μην έρθετε, λέει Τούνη.
0: Αχα.
1: Ωραία, γιατί ο Μητσοτάκη τώρα θα πάει να βρει τον. Θα πάει στο Παρίσι για τη διεθνή συνάντηση κορυφή.
0: Κοίτα να δεις
1: για το διάστημα.
0: Τώρα.
1: Το παίρνει ο Μητσοτάκης λοιπόν και γράφει. Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε.
0: Θα έρθω. Τελικά, όπως είπε και τώρα, τελικά έχει χιούμορ ο Κυριάκος, έτσι.
1: Οι επικοινωνιολόγοι του φαντάζομαι έχουν χιούμορ. I've been waking
0: such a long time. Αμάν, τι βλέπω εδώ πέρα, παιδιά. Τι βλέπω εδώ. Κατήγγειλαν ότι ξάφρισε γυαλιά ηλίου.
1: Ποιος?
0: Ο Τρίφωνος Σαμαράς. Τα βούτυξε.
1: Α, για τον Τρίφωνα ήταν αυτό το
0: δημοσίευμα. Τι απαντά, λέει ο ίδιος, και η απειλή του βίντεο.
1: Α, έβλεπα το δημοσίευμα. Έβλεπα ένα δημοσίευμα που έλεγε πασίγνωστος κομμωτής ξάφρισε κάτι.
0: Ξάφρισε τα γυαλιά.
1: Ο Τρίφωνας ήταν, ε.
0: Έχει βίντεο, λέει.
1: Με τον Τρίφωνα.
0: Άιστε. Προχωράμε. Πάμε χωρικό για, ναι, να πάω στην ελεύθερη ώρα.
1: Στη σύμπληρωση θα πάμε, στο πιο σύγχρονο γδίφι στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 2467 084 555.
0: Λοιπόν, ναι. Ελεύθερη ώρα βγαίνει, ναι. Η προφητεία του γέροντα Βασιλείου του Καυσοκαλυβίτη.
1: Βγαίνει. Και έλεγα, θα βγει.
0: Ακυβερνησία για την κουτάλα. Κανείς δεν συγκεβερνά με κανέναν και πάμε φουλ για πολιτιακή ανομαλία.
1: Σιγά με δεν συγκυβερνήσω.
0: Ακυβερνησία για την κουτάλα, κυρίες και κύριοι.
1: Σιγά μη δεν συγκυβερνήσω.
0: Η μεγάλη μεταμόρφωση από την άνοιξη των υποσχέσεων στο χειμώνα της πραγματικότητας. Ίδιοι πρωταγωνιστές, άλλες μάσκες στο ίδιο έργο. Εδώ κάνει να κολλάζει η εφημερίδα με όλους τους αρχηγούς από Τσίπρα μέχρι Σαμαρά. Τόσο από Κυριακό. Όλοι αλλάζουν πρόσωπα, η πολιτική όμως μένει ίδια. Το μεγάλο ξεγύμνομα του συστήματος μέσα από μια σατυρική εικόνα που τα λέει όλα.
1: Α, πρέπει να δούμε την εικόνα τώρα,
0: Ναι, γιατί εδώ...
2: και εξή. Antennes FM.
0: Ακριβώς. Crying at the discotheque. Al

0: Ειδικές τη βλέπω εδώ, ψυχίατρε, λασκάραμε λέει, λασκάραμε από τη ΛΑΣΚ που έπαιζε η ΑΕΚ. Ψυχίατρε, λασκάραμε.
1: Ψυχίατρος ποιος είναι? Ψυχίατρος ποιος είναι? Α, τίποτα, γενικά ότι τρελάθηκαν.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα.
0: Το Μυρμήγκι έβγαλε φτερά, να το εδώ πέρα, ένας παίκτης του Ολυμπιακού για κάποιο λόγο. Κέρδισαν τα... Τι κέρδισαν εδώ?
1: Κέρασαν.
0: Τεκίλα και ρούμι. Η Ολυμπιακή την νίκη Βόλου. Ωραία. Φεύγω και από εδώ. Αιτή της Ευρώπης η ώρα των Αεκτζίδων. Κατασπάραξαν τη ΛΑΣΚ. Αμάν. Η Live Sport αεκάρα ομαδάρα που λέγαμε παλιά. Και η Μέτρο Σπόρε ασχολείται με τον Γιάκιτς. Ελπίδα ο Γιάκιτς λέει. Ελπίδα ο Γιάκιτς. Μια ελπίδα και ο Πάπ έχει αναποθέσει πάνω του όλες τις ελπίδες του 29χρονο διεθνή Κροάτη, πολυσύνθετος και πολυθεσίτης μέσος. Μάλιστα. Ωραία, τελειώσαμε και από τις αθλητικές. Λοιπόν, πάμε χορηγό και σιγά σιγά να τα μαζεύουμε για διάλειμμα.
1: Γέρμα Σπάρν θα μας πας. Το Παντενό του Μογκρεοπολίου μας στη Νέα Λεύκη με όλα τα εκλεκτά. Έχεις να προτείνεις κάτι για σήμερα? Βέβαια σήμερα είναι Τετάρτη, κάποιοι δεν τρώνε κρέας. Αλλά εσύ έχεις να προτείνεις κάτι?
0: Κοίταξε να δεις.
1: Τι εμπνευσία έχεις?
0: Προτιμήστε τα προϊόντα Γέρμας Φάρμ. Κοίταξε, ένα γύρο σήμερα.
1: Γύρο Γέρμας Φάρμ.
0: Ένα γύρο Γέρμας Φάρμ.
1: Θέλεις γύρο κοτόπουλο, θέλεις γύρο χοιρινό, θέλεις καλοπούλα, έχει απ' όλα.
0: Τυπάτε και λίγο ντοματούλα από τον Παχτσέ που μυρίζει ντομάτα αυτό το καιρό. Και λίγο κρεμμυδάκι, το κόκκινο το κρεμμυδάκι να προτιμήσετε.
1: Έχουμε εμείς κανένα γύρο?
0: Πώς δεν έχουμε?
1: Έχουμε, ε. Είχε στείλει αγνή κάτι νομίζω.
0: Πώς?
1: Μου είχε στείλει αγνή κάτι.
0: Σου είχε στείλει βεβαίως. Εδώ είναι στην κατάψυξη. Περιμένει. Πότε θα ανοιχτεί η συσκευασία? 2 λεπτά το βάζετε στο φούρνο, παιδιά, και είναι έτοιμο.
1: Εγώ κατ' εμέ το βάζετε περισσότερο.
0: Κατ' εμέ και 1,5 λεπτό να το βάλετε, μια χαρά είναι. Αν το θέλετε να μην το κάνει κάρβουνο σαν την Έλενα.
1: Εγώ το θέλω ξεροψημένο.

0: Και φυσικά ό,τι έρθει η όρεξη, πάντα εδώ, πάντα στην Νέα Λευκή. Είμαστε όλοι ομαδάρα, ο χασάπης της καρδιάς μας, η αγνή μαστήριο. 89α εσώ, πάμε ατσαλένιος. Είναι ο χειρουργός μας και με χειρουργική ακρίβεια θα σας δώσει τα καλύτερα και σήμερα. 82-8-10, Νέα Λευκή και μόνο Νέα Λευκή, Γέρμας Φάρμ.
1: Παναγιώτη Κεφαλάρη, είπα καλημέρα.
0: Ο Παναγιώτης από το Κεφαλάρη, μήπως για τη γιορτή του εκεί τα...
1: Έλα ρε, ένας μήνας πέρασε, Αύγουστο. Δεν βαρέθηκες. Ναι. Δεν βαρέθηκες να το ζητάς ένα μήνα μετά.
0: Ναι. Σωστά, αλλά μισό λεπτάκι.
1: Δεν βαρέθηκες.
0: Δεν έστειλε κάτι ακόμα.
1: Εγώ βαρέθηκα να ζητάω.
0: Εγώ πιστεύω ότι κάτι θα...

0: Madness και τους Enigma. Φύγαμε διαλυματέσιον, πάμε να ρίξουμε τη ματιά μας στην επικαιρότητα και ερχόμαστε. Χαιρετώ τον κύριο Σισμάνη, τον γίγαντα του Άργου, στην καλημέρα μας. Τι λέει εδώ, μη κοιτάς ότι είναι όμορφο στον κόσμο, αλλά ότι κάνει τον κόσμο σου όμορφο. Πάθατε όλοι σήμερα.
1: Ωραία.
0: Τι πάθατε όλοι σήμερα. Τι ποιητικές εξάρσεις έχετε και βγάζετε στα κοινωνικά δίκτυα. Λοιπόν, προχωράμε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
0: Η θερμοκρασία σήμερα.
2: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 20 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιν Πόπο Βασιλείου.
3: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητος και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
5: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
1: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 30 55 60 ή μέσω eFood και Walt.
6: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
7: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
6: Άιντε κοιμηθήκαμε!
4: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επίπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
8: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
9: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
10: Τι μούτρα?
9: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
10: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
11: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
10: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
12: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
13: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
14: Αντένες FM 93,6.
2: Με τον Enrique Iglesias και τον Bailamos ξεκινάει και αυτό το ημίωρο.
15: Ωραία.
2: Πάμε χορηγό.
15: Πάμε ό,τι καλύτερα και κας Γιώργος, γιατί οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα. Να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα.

0: Από Άργος θα ξεκινήσουμε σήμερα. Κύριε Μπουτσιάδης, ο αντιδήμαρχος είναι μαζί μας. Κύριε Μπουτσιάδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χριστό.
0: Τι γίνεται, Σωτήρη?
1: Καλημέρα και σοκράτες. Καλά, εσείς?
0: Πριν πάμε για το πανηγύρι, έχουμε διαρροές στο Άργος. Τι συμβαίνει τώρα στο Άργος?
1: Σκάβοντας για την οπτική Ίνα.
0: Ναι.
1: Κόψανε κάποιες παροχές τα παιδιά της εταιρείας, αλλά θα αποκατασταθούν άμεσα.
0: Μάλιστα. Και τι πρόβλημα υπάρχει αυτή τη στιγμή και σε ποιους δρόμους?
1: Σε 10 σπίτια είναι το πρόβλημα, οπότε λίγο υπομονή θα κάνει ο κόσμος. Θα έχουν πάλι νερό σε ένα μισάωρο.
0: Θα έχουν πάλι νερό σε λίγο, ναι, σε λίγη ώρα. Για 10 περίπου είναι σπίτια είναι η ζημιά. Ναι.
1: Είναι ήδη εκεί τα συνεργεία του Δήμου και της εταιρείας, η οποία σκάφτει και θα αποκαταστήσουν άμεσα.
0: Σωτήρη, έχω μια ερώτηση. Με τα σκαψίματα στο Άργος, γιατί και εμείς εδώ και εσείς στο Άργος τραβάτε πολλά, με οπτικές ίνες, με αέρια και με νέα, δεν ξέρω αν έχετε και το νέο δίκτυο ίδρυψης εκεί, αν έχετε ακόμα αφήσει πράγματα, πότε τελειώνετε?
1: Χρήστο, λογικά θα τελειώσουμε τέλη Σεπτεμβρίου, λογικά, αν όλα πάνε καλά.
0: Τα πάντα στο Άργος? Γιατί έχετε πει και εσείς εκεί ότι πρώτα τελειώνουμε τις υποδομές και μετά στρώνουμε δρόμους. Η κατάσταση και στους δρόμους εκεί είναι πραγματικά άστα να πάνε.
1: Θεωρώ ότι η οπτική είναι να θα τελειώσει πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Τώρα όσο για το αέριο, νομίζω ότι εκεί θα έχουμε λίγο καθυστέρηση.
0: Ναι.
1: Αλλά κάποιοι δρόμοι που θα τελειώσουν, λογικά ίσως να αρχίσουν από... Όλες τελειώσουν, δηλαδή να στρώνουμε και πίσω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εύχομαι με το καλό, διότι αυτό που ζούμε είναι πραγματικά πιστευτό.
1: Το καλό θα είναι ότι θα τελειώσουν όλοι, θα στρωθεί η πόλη του Άργους και θα...
0: Ναι, αυτή είναι η λογική και σε εσάς εκεί και σε εμάς εδώ. Εντάξει, ναι.
1: Νομίζω ότι, διαφορετικό
0: ότι δεν μπορεί κάτι άλλο να γίνει, αυτό είναι.
1: Δεν θα ήταν σωστό κιόλας, έτσι.
0: Ναι, γιατί αν στρώσεις και ξανασκάψεις... Το τι έχεις να ακούσεις δεν περιγράφεται. Λοιπόν, και δικαίως θα τα ακούσεις. Τώρα, πάμε λίγο, Σωτήρη, διότι σε πόσο, 2 εβδομάδες ακόμα για να ξεκινήσουμε, 2,5.
1: 23 του μήνα.
0: 23, λοιπόν, του μήνα. Τι έχουμε φέτος? Με ποιες προοπτικές πάμε για πανηγύρι του Άργους σε ένα χειμώνα που αναμένεται πάρα πολύ δύσκολος?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το πανηγύρι του Άργους φέτος... Τουλάχιστον θα μιλήσω στην αρχή για κατασκευαστικά. Έχουμε φτάσει γύρω στο 80 με 85%.
0: Ναι.
1: Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν την τελευταία εβδομάδα για να μην κλείσουμε περισσότερους δρόμους,
0: ναι,
1: και να είναι εύκολη η μετακίνηση των πολιτών. Θεωρώ ότι θα είμαστε, όχι θεωρώ, είμαι σίγουρος ότι θα είμαστε έτοιμοι. Αν δεν έπρεπε να κλείσουν οι δρόμοι θα ήμασταν έτοιμοι ήδη. Οπότε είμαστε σε καλό δρόμο κατασκευαστικά. Όσο για τον κόσμο και τους εκθέτες που θα έρθουν, είμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα πολύ καλό επίπεδο ζήτησης.
0: Ναι.
1: Το θετικό για εμάς είναι ότι φέτος δεν πέφτουν τόσα πανηγύρια όσα έπεφταν και πέρσι, οπότε θα έχουμε σίγουρα περισσότερους εκθέτες, άρα περισσότερο κόσμο.
0: Πότε θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να πληρώσουν κιόλας? Πότε γίνεται η δημοπράτηση των χώρων?
1: Ήδη γίνεται αυτό. Ήδη γίνεται.
0: Ήδη.
1: Ναι. Πάρα πολλοί κόσμος έχει πληρώσει ήδη τα μέρη που θα εκθέσει τα πράγματά του. Και γι' αυτό λέω σε ποσοστό, δεν μπορώ να σου πω ακριβώς τώρα, αλλά έχουμε περάσει το 50% σίγουρα. Ίσως και 60%.
0: Σε κάλυψη των...
1: Ναι,
0: και
1: είναι νωρίς ακόμα, έτσι. Και είναι νωρίς ακόμα, ναι, ναι.
0: Υπάρχει κάτι καινούριο φέτος που θα δούμε στο πανηγύρι?
1: Ορίστε.
0: Υπάρχει κάτι καινούριο που θα δούμε στο πανηγύρι? Κάποια καινοτομία, κάτι που μπορείτε να κάνετε διαφορετικό, δεν ξέρω.
1: Προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα σκεπαστό, ακόμη μια στοά ακόμη.
0: Ναι.
1: Στο κάτω μέρος, κάτω από τον Άγιο Νεκτάριο.
0: Α, να γίνει ένα ακόμη κομμάτι σκεπαστό και εκεί. Εκεί που είναι το Λούνα Πάρκ, ας πούμε, κάπου εκεί.
1: Όχι, πολύ πριν.
0: Πολύ πριν.
1: Από την αφετηρία του πανηγυριού από την Γιαγκοπούλου, όπως ανεβαίνεις προς τα πάνω, προς τα πάνω.

0: Κωνσταντίνη, να φτάσει περίπου μέχρι εκεί που είναι ο Άγιος Νεκτάριος, λίγο πριν.
1: Κάθε χρόνο βάζετε και στοίχημα για το πόσες επισκέψεις θα έχετε στο πανηγύρι.
0: Νομίζω ότι φέτος θα σπάσουμε ρεκόρ.
1: Κάποια στιγμή ο Δήμαρχος είχε πει ότι έχουμε περισσότερους επισκέπτες και περισσότερες επισκέψεις ακόμη και από τη Διεθνή Έξτρα Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν αυτό είναι η σύγκριση που κάνετε για να ανεβάζετε τα νούμερά σας, αλλά πιστεύεις ότι θα έχετε περισσότερους επισκέπτες ή επισκέψεις από τη ΔΕΘ?
0: Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Ο Δήμαρχος για να το πει, ίσως κάτι ξέρει περισσότερο.
1: Πάνω από 100.000 το τους είχατε υπολογίσει με κάποιο τρόπο.
0: Είναι εφικτό να γίνει αυτό. Είναι πολλές ημέρες.
1: Ναι.
0: Και ο κόσμος πάντα είναι πάρα πολύ στο πανηγύρι του Άργους.
1: Ναι, γιατί μετράμε επισκέψεις. Εγώ θα έρθω 5 φορές. Μέτρησαν 5 οι επισκέψεις κατευθείαν, έτσι. Και υπό αυτή την έννοια μπορούμε να ξεπεράσουμε και τις 100.000.
0: Νομίζω, Χρήστο, ότι αν ο καιρός είναι καλός και δεν έχουμε δηλαδή κακοκαιρίες, βροχές και τέτοια, νομίζω ότι θα τα ξεπεράσουμε αυτά.
1: Έχω δει και με χάλια καιρό το πανηγύρι στα καλύτερά του. Δεν είναι... Πιστεύω ότι ο καιρός, εντάξει, είναι σίγουρα ανασταλτικός παράγοντας, αλλά για τους πανηγυριώτες δεν κολλάμε ούτε στο καιρό.
0: Σε κάποιους ανθρώπους τα πανηγύρια είναι στο αίμα τους, είναι στο πετσί τους, οπότε βρέχει, δεν βρέχει.
1: Για τον νομό Καστοριάς λοιπόν είναι ένα σημείο αναφοράς. Είναι στο σίγουρα, αίμα μας.
0: Εννοείται, σίγουρα.
1: Είναι στο αίμα
0: μας. Το θέμα δεν έχουμε μόνο επισκέπτες από τον νομό μας, έχουμε επισκέπτες και από γειτονικούς νομούς.
1: Ναι.
0: Και από τη γειτονική Αλβανία, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο από εκεί. Λεωφορεία έρχονται καθημερινά από την γειτονική χώρα.
1: Έρχονται, το βλέπουμε.
0: Το πανηγύρι μας για να ψωνίσουν ό,τι χρειάζονται.
1: Τώρα, ξέρουμε ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και πολύ μεγάλη κατανάλωση ή χρήματα που ξοδεύει κάποιος από την οικογένειά του είναι στο φαγητό. Φέτος, Σωτήρη, θέλω να μου πεις, δεν ξέρω αν το έχετε δει αυτό ή πώς θα το διαχειριστείτε. Είναι πάρα πολλές και οι ταβέρνες έτσι κι αλλιώς κάθε χρόνο, έτσι δεν είναι? Και δεν ξέρω αν φέτος θα έχουμε και περισσότερες ακόμα. Αλλά φέτος τον...
0: Ναι. Νομίζω ότι θα είναι μία ή δύο περισσότερες.
1: Θα είναι μία ή δύο περισσότερες ταβέρνες φέτος. Φέτος ο νομός μας είναι σε μια καραντίνα. Δεν μπορούν να σφαγούν καστοριανά πρόβατα, κατσίγια και τα λοιπά, όπως το καταλαβαίνεις, γιατί δεν λειτουργούν ούτε καν τα σφαγεία της καστοριά, στο Άργος δηλαδή. Θα υπάρχει ένα θέμα με ό,τι αφορά το πρόβατο, το αρνί και το κατσίκι φέτος? Ή θα αναγκαστούν οι ταβέρνες να φέρουν από κάπου αλλού για να εξυπηρετήσουν και αυτές τις ανάγκες?
0: Το πιθανότερο να φέρουν αρνί και προβατίνα από κάπου αλλού. Δεν νομίζω να μπορέσουν να βρουν από εδώ.
1: Μα δεν θα βρουν από εδώ, είναι βέβαιο.
0: Με τα καινούργια κρούσματα, με τα καινούργια κρούσματα που έχουμε, δεν μπορούν να σφαγούν και πράγματα.
1: Μα είναι κλειστά τα σφαγεία, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Είναι ανοιχτά τα σφαγεία στο Άργος.
1: Είναι, αλλά δεν σφάζουν.
0: Δεν σφάζονται, σφάζονται γουρούνια, σφάζονται
1: γουρούνια. Δεν σφάζουν αρνιά και κατσίκι, αυτό λέω.
0: Ναι, είναι ανοιχτά όμως η σφαγεία του Άργους. Μην λέμε ότι είναι κλειστά, έτσι.
1: Όχι, κλειστά για τα. Αυτό εννοώ, συγγνώμη, δεν το διατύπωσα σωστό. Κλειστά
0: για τα
1: εγωπρόβατα, ναι. Άρα λες ότι θα υπάρχουν κατσίκια, αρνιά και τα λοιπά και πρόβατα, αλλά δεν θα είναι σίγουρα καστοριανά.
0: Όχι, λογικά θα προμηθευτούν από άλλους νομούς. Να μπορούν να κάνουν και οι ανθρώποι τη δουλειά τους, έτσι.
1: Ναι, γιατί πολλοί δεν πάνε μόνο για το παραδοσιακό σουβλάκι, θέλουν να φάνε τη σούβλα τους, θέλουν να φάνε το αρνάκι.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό φέτος θα είναι ένα θέμα, ίσως η Καστοριά το αντιμετωπίζει για πρώτη φορά και το πανηγύρι του Άργους επίσης για πρώτη φορά να γίνεται πανηγύρι σε ένα νομό που έχει καραντίνα.
0: Το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι, Χρήστο, ότι καλώς ή κακώς χρέατα θα βρουν να πάρουν από άλλο νομό, η δουλειά τους θα γίνει και ο κόσμος θα έχει να φάει. Το πρόβλημα είναι στη Γέρμα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, δηλαδή, στο αμυγός, κτηνοτροφικό μας χωριό.
0: Έτσι. Ναι. Αυτό που ζούμε εκεί και ζουν οι ανθρώποι που καταστρέφονται σε μία μέρα είναι ό,τι χειρότερο, είναι οδυνηρό. Δηλαδή, είμαι και στην επιτροπή την οποία πηγαίνουν για να σφαγούν τα κοπάδια, είναι απελπιστική κατάσταση.
1: Και με τα τελευταία 1.100 φτάσαμε τα 2.500 πρόβατα στο γέρμα που έχουν θανατωθεί.
0: Εγώ εύχομαι να σταματήσει αυτό το κακό, αλλά δεν νομίζω. Είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι με το αριθμό που πάει σε λίγο...
1: Δεν θα μείνει πρόβατο στο γέρμα,
0: Δεν θα υπάρχει πρόβατο.
1: Θυμίζω ότι ο Γέρμας έχει 5.500-6.000 πρόβατα συνολικά. Ήδη τα 2.500 έχουν θανατωθεί. Άρα κοντά στο 50% του ζωικού κεφαλαίου του Γέρμα έχει.
0: Ήτανε στο 42% πριν βγουν τα τρία καινούργια κρούσματα. Φανταστείτε.
1: Είναι δραματική η κατάσταση.
0: Είναι κρίμα που δεν ξέρω τους λόγους. Μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έχει πάρει το κράτος μια απόφαση να κάνει τον εμβολιασμό των ζώων, γιατί σε διπλανές χώρες έχουν γίνει εμβολιασμοί και έχουν πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Ακόμη και στην Κύπρο έχουν γίνει εμβολιασμοί και έχουν σταματήσει την νόσο.
1: Όπως ξέρεις πάντως ότι επειδή ήταν πολύ πρόσφατα εδώ και ο κύριος Ανδριανός, υφυπουργός της Αγροτικής Ανάπτυξης, κάτι τέτοιο δεν τ' άφησε ούτε καν σαν πιθανότητα να εφαρμοστεί στο μέλλον.
0: Ναι, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Είναι όλο το πρόβλημα είναι στη φέτα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν θα μπορούμε να εισάγουμε τη φέτα. Μόνο και μόνο εκεί.
1: Αυτό τουλάχιστον λέει η κυβέρνηση. Οι αγρότες λένε ότι... οι κτηνοτρόφοι άλλα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, Σωτήρη, εγώ εύχομαι όλα καλά. Τα διαδικαστικά τα υπόλοιπα, να πούμε ότι αστυνομίες, ο κόσμος να προσέχει, τα σπίτια του να τα φυλάει, τα αυτοκίνητά του να τα φυλάει, να μην αφήνει εκτεθειμένα τσάντες. Οι συμβουλές που έχουμε κάθε χρόνο, γιατί πάντοτε γίνονται πραγματάκια στο πανηγύρι. Πώς κυκλοφορούμε, συνωστισμός, την τσάντα μας μπροστά και σφιχτά, όχι χαλαρά κτλ. Αυτά είναι αυτονόητα πράγματα μετά από τόσα χρόνια. Για να μην έχουμε, να μην μας βγει το πανηγύρι ξινό.
0: Θα πρέπει να προσέχουμε σίγουρα.
1: Ναι.
0: Βέβαια η αστυνομία θα είναι 24 ώρες 24 ώρες εδώ, όπως και security που φυλάγουν όλο το πανηγύρι, αλλά βέβαια πρέπει να προσέχουμε και εμείς. Θα είναι και η πυροσβεστική υπηρεσία για οτιδήποτε συμβεί. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ καλά οργανωμένοι στο θέμα πανηγυριού.
1: Λοιπόν,
0: από όλες τις απόψεις.
1: Και φυσικά επαναλαμβάνω, για το Άργος αστικό είναι μια πολύ βασική πηγή εσόδων για το Άργος. Θυμίζω ότι κάθε χρόνο περίπου τα έσοδα του Άργους αγγίζουν το 500.000 ευρώ.
0: Νομίζω πιο κάτω είναι. Αν θυμάμαι καλά, είναι πιο κάτω.
1: Λίγο, το αγγίζουν, γι' αυτό λέω αγγίζουν. Το πλησιάζουν τέλος πάντων το 500.000 ευρώ. Τα οποία πάνε, Σωτήρη, πού? Ανταποδοτικά πάντα για το Άργος.
0: Εννοείται. Εννοείται αυτό, βέβαια. Εννοείται.
1: Είναι πολύ σημαντική πηγή εσόδων.
0: Βέβαια.
1: Αυξήσατε φέτος καθόλου τα ενοικιά?
0: Όχι, είναι στα ίδια.
1: Είναι στα ίδια, δεν έχετε κάποια αύξηση δηλαδή?
0: Όχι.
1: Γιατί κάποιες φορές νομίζω όταν πηγαίνατε σε κάποιες αυξήσεις είχαμε κάποιες διαμαρτυρίες από τους εκθέτες.
0: Λογικό είναι να διαμαρτύρεται ο κόσμος όταν του αυξήσεις κάτι.
1: Ναι.
0: Οποιοδήποτε και να είναι αυτός, σίγουρα θα διαμαρτυρηθεί. Αν και δεν διαμαρτύρονται όλοι. Νομίζω ότι για τους επιχειρηματίες που έρχονται εδώ είναι μια πάρα πολύ καλή δουλειά.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτοί που έρχονται εδώ, είναι και καστοριανοί επιχειρηματίες στο πανηγύρι.
0: Εννοείται.
1: Ειδικά στο θέμα της εστίασης, νομίζω ότι σαρώνει. Είναι πολύ δικοί μας άνθρωποι, ειδικά εκεί.
0: Έχουμε δικούς μας ανθρώπους σε όλες τις κατηγορίες που μπαίνουν μέσα, δηλαδή και στην εστίαση και στην πώληση ρούχων και στην πώληση παπουτσιών. Και στην πόλη
1: μπαίνουν και δικοί μας άνθρωποι σιγά σιγά, βλέποντας ότι γιατί όχι.
0: Εννοείται. Μα πρώτα απ' όλα τους Καστοριανούς η τιμή της παράγκας είναι χαμηλότερη. Έτσι.
1: Ναι, για οποιονδήποτε Καστοριανό θέλει να συμμετέχει,
0: είναι
1: σίγουρα φθηνότερη η παράγκα.
0: Βέβαια.
1: Λούνα Πάρκ, επίσης ένα μεγάλο κεφάλαιο, έχετε κλείσει?
0: Όλα είναι έτοιμα, Χριστό. Τα πάντα είναι οργανωμένα, θα στηθούν, θα αρχίσουν βέβαια σιγά σιγά να έρχονται κιόλας αυτές τις μέρες τα παιχνίδια και αυτά.
1: Το λέμε αυτό διότι στο Λούνα Πάρκ δεν μπορεί να υπάρχει παρέμβαση του Δήμου για την τιμή. Πάντοτε υπάρχει μια τιμή εκεί για τα παιχνίδια, η οποία λίγο για τους γονείς δυσκολεύονται και τα λοιπά.
0: Νομίζω ότι...
1: Εκεί δεν μπορείτε να παρέμβετε εσείς την τιμή, έτσι.
0: Το μόνο που μπορεί να κάνει ο Δήμος είναι να, όπως κάνουμε κάθε χρόνο, μοιράζουμε σε όλους τους μαθητές.
1: Στα σχολεία, στα σχολεία, ναι.
0: Βέβαια. Σε όλους τους μαθητές κάποιες κάρτες, έτσι ώστε έστω και λίγο να μειώσουμε τα έξοδα των οικογενειών στο θέμα των παιχνιδιών.
1: Ωραία.
0: Της βόλτας των παιδιών στο Λούνα Πάρκ.
1: Λοιπόν, Σωτήρη, θα τα πούμε και πλησιάζοντας βέβαια, γιατί επαναλαμβάνω, θέλουμε δύο εβδομαδίτσες ακόμα, έτσι.
0: Στη διάθεσή σας.
1: Για να φτάσουμε στο πανηγύρι φέτος, στα τέλη, όπως κάθε χρόνο, του Σεπτεμβρίου, και να δώσουμε τις καλύτερες ευχές μας να περάσουμε έναν χειμώνα. Θα είναι ένας ακριβός χειμώνας, και από καύσιμα και από ακρίβεια. Γενικά, δηλαδή, δεν θα είναι από τους εύκολους χειμώνες που έρχονται.
0: Νομίζω με τις τιμές του πετρελαίου αυτή τη στιγμή, αν ο χειμώνας είναι βαρύς, θα έχουμε σοβαρά προβλήματα.
1: Ναι, σοβαρά προβλήματα. Λένε ότι αν σήμερα άνοιγε το πετρέλαιο θέρμανσης, θα έχει ένα 80, για να καταλάβει. Δηλαδή είναι τα πράγματα.
0: Είναι υπερβολικό. Είναι υπερβολικό το ποσό. Είναι κάτι που πρέπει.
1: Είναι απαγορευτικά τα ποσά. Ναι.
0: Πρέπει να σκέψει το κεφάλι η κυβέρνηση πάνω από εμάς, τους ακριτικούς νομούς που έχουμε 8 μήνες χειμώνα.
1: Ναι, ακόμα δεν το βάζουμε στο μυαλό μας, Σωτήρη, γιατί ακόμα δεν το βάζουμε στο μυαλό μας, γιατί ακόμα είμαστε με το παντελονάκι και το κοντομάνικο, κατάλαβες. Δεν το βάζουμε ακόμα.
0: Συμφωνώ. Αυτό το πράγμα, το παντελονάκι και το κοντό μανίκι από πάνω, αυτοί το έχουν 9 μήνες κάτω.
1: Το έχουν και λίγο παραπάνω.
0: Έτσι. Αυτοί θα κάψουν εκεί πετρέλαιο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη 1-2 μήνες. Εμείς καίμε από τώρα, από Σεπτέμβριο, από τέλος Σεπτεμβρίου μέχρι και Μάιο. Έχει μέχρι 15 Μαΐου.
1: Δυστυχώς.
0: Έτσι. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Ναι. Οπότε πρέπει να βρεθεί τρόπος έτσι ώστε οι ακριτικές περιοχές να μπορούν να ζεστάνουν τα σπίτια τους οικονομικά.
1: Ναι. Λοιπόν, Σωτήρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κοντά στο πανηγύρι, λίγο πριν την έναρξη, θα τα ξαναπούμε για τις τελευταίες λεπτομέρειες.
0: Όποτε θέλετε.
1: Ευχαριστούμε
0: όποτε
1: πάρα
0: θέλετε.
1: Πολύ. Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, αυτά, έρχεται το πανηγύρι μας. Πάμε, χορηγό Έλενα και επιστρέφουμε. Τα συνεργεία ήρθαν.
2: Το παρατήρησα. Θα πω τώρα.
1: Θέλω να τους υποδεχτώ.
2: Πάω εγώ brain on brain. Θα πάμε, γονείς μου αγαπημένοι, σε κάτι πάρα πολύ ωραίο για τα παιδιά σας. Έχετε γνωρίσει μέσω της εκπομπής μας το brain on brain. Είναι η τρίτη μας χρονιά φέτος. Θα πάμε λοιπόν σε αυτό το υπέροχο γυμναστήριο εγκεφάλου. Το νέας γενιάς εκπαιδευτικό πρόγραμμα Brain on Brain λοιπόν απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 15 ετών και είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανάπτυξης εγκεφάλου και δεξιοτήτων. Στόχος του, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού σας. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου, δηλαδή και τη λογική και τη δημιουργική πλευρά. Και αποκτά δεξιότητες, τα λεγόμενα soft skills. Τα ξέρετε από τα βιογραφικά, ξέρετε πόσο σημαντικά θα είναι για μια ζωή στο παιδάκι σας. Το Brain on Brain συνδυάζει με απόλυτη επιτυχία τρεις πολύ γνωστές μεθόδους μάθησης: την εξελιγμένη μορφή του Άβακα, τεχνικές νευρογλωσσικού προγραμματισμού και τεχνικές ανάπτυξης προσωπικότητας. Ποια είναι τα ωφέλη του Brain on Brain τώρα? Ενδυνάμωση της μνήμης, αύξηση της συγκέντρωσης, αύξηση της ικανότητας να κάνει το παιδάκι σας περισσότερα από ένα πράγμα ταυτόχρονα, βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσής του σε όλα τα μαθήματα του σχολείου, αλλά και αύξηση της αυτοπεποίθησης, ικανότητα λήψης αποφάσεων, αύξηση ηγετικών ικανοτήτων, θετική στάση για τη ζωή, κατανόηση αξιών και προτύπων και πολλά πολλά ακόμα. Δώστε κι εσείς λοιπόν στο παιδί σας την ευκαιρία να βιώσει τη διασκέδαση και τον ενθουσιασμό που προσφέρει το Brain on Brain σε παιδιά σε 42 χώρες εδώ και 22 χρόνια, τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3. Τηλέφωνο για ραντεβού 6948 58 74 95. Υπεύθυνος προγράμματος Γιώργος Καραμάνης.
1: Ο τρόπος για φθηνή θέρμανση έχει ήδη βρεθεί και λέγεται αντλία θερμότητας. Το δύσκολο εκεί είναι, μπαίνει στα προγράμματα, πώς μπαίνω στο πρόγραμμα, γιατί είναι ακριβό αυτό το είδος. Αν δεν είσαι σε πρόγραμμα, είναι σχεδόν απαγορευτικό να το αποκτήσεις. Αν είσαι σε πρόγραμμα, εκεί τα πράγματα είναι σίγουρα πιο απλά και πολύ πιο καλά. Αλλά νομίζω και η αντλία θερμότητας πρέπει να συνδυαστεί για να υπάρχει ένα καλό αποτέλεσμα και με την καλή θερμομόνωση του διαμερίσματος.
2: Γενικώ η μόνωση κάνει πολύ καλή δουλειά.
1: Λοιπόν, προχωράμε, πάμε και σε ένα ακόμη χορηγό. Φύγαμε για διάλειμμα.
2: Μεκτέλ Καστοριάς, θα πάμε παντού. Θα πάμε Αθήνες με τον καινούριο δρόμο, με Y65, που κάνει ακόμα πιο κοντινή την απόστασή μας με την Αθήνα και από Αθήνα προς τα εδώ. Θα πάμε Θεσσαλονίκη τώρα που είναι και η έκθεση και έχει ο Father Καϊμό να πάει στην έκθεση.
1: Ναι.
2: Να πας το κτέλ, να πας.
1: Θα πάω με το κτέλ, φυσικά θα πάω και με το κτέλ.
2: Και πολλές ώρες, όποια ώρα δες πας. Θες πρωί, θες μεσημέρι, θες απόγευμα.
1: Και θα κοιμάμαι και στο δρόμο για να είμαι ξενύχθηση εκεί που
2: το
1: πρέπει.
2: Το καλύτερο θα κάνεις. Γιάννενα επίσης, Λάρισες. Και πού δεν πάμε, παιδιά, πάντα με ασφάλεια. Και πάντα για καλό τα ταξίδια μας. Χαιρετισμούς στους drivers, χαιρετισμούς στα παιδιά στα γραφεία στο κτέλ Καστοριάς και ανυπομονούμε γιατί μαθαίνω ότι ετοιμάζονται και οι φθινοπορεινές εκδρομές με το τουριστικό γραφείο του κτέλ Καστοριάς με τον Κάστορα Tours.
1: Θέλω χαιρετίσματα στον Νίκο στη Γερμανία, Φραγκφούρτη. Ο Φάνης εδώ μου λέει για ποια κυβέρνηση μιλάτε την ανύπαρκτη. Πότε το έστειλε αυτό, 10:58. Μα τώρα μιλούσαμε.
2: Τώρα. Μάλλον...
1: Τι λέγαμε ακριβώς, για τη θέρμανση που λέγαμε ίσως. Μπορεί. Κατάλαβα, μιλούσαμε για το πανηγύρι νομίζω.
2: Εντάξει, πάμε. Λέγαμε και για τα ζώα.
1: Πάμε διάλειμμα, ερχόμαστε.
3: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11.
4: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
5: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5.259 π.Χ. στο Δισπείο, θα μας πει κανένας?
6: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπηλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Κηλικείο Ιστοά, καφές Λαβάτσα, ελληνικός λουμίδης, κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
8: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
9: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
8: Όπτικα E, στα Γκίκας Γιώργος.
9: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
8: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
9: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
8: Όπτικα E, στα Γκίκας Γιώργος.
9: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο 24670 24461.
9: Όπτικα E, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
10: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
11: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
12: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
11: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
12: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
11: Energon Constructions and Consulting Engineers.
12: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
12: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
11: Energon.
13: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
14: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
15: Στο φροντιστήριο Πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
14: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
15: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
14: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήτη 4, Καστοριά.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943 και 2467 306 957.
14: Μαθηματικά στην πράξη.
15: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
16: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
17: Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
18: Αντένες FM 93,6.

0: Πάμε και επιστροφή. Μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα και μαζί μας πάντα είναι
1: η Φαντίδης. Να είχαμε μια κουτάρα τώρα.
0: Α, τώρα τι θες την κουτάρα?
1: Τι θα βάζεις μέσα?
0: Κοίταξε να δεις, θα βάζα σίγουρα σπάνακο τυρόπιτα. Σπάνακο τυροπιτάκια. Και θα βάζα και την πρασόπιτα.
1: Αφού είναι το ίδιο πράγμα αυτό.
0: Δεν είναι το ίδιο η πρασόπιτα με τη σπανακόπιτα. Η πρασόπιτα, παιδιά, δοκιμάστε.
1: Η σπανακόπιτα με το σπανακοτυροπιτάκι δεν είναι το ίδιο?
0: Όχι.
1: Γιατί, τι διαφορά?
0: Υπάρχει η πίτα, η σπανακοτυρόπιτα που γίνεται σε στρόγγυλο ταψί.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν και τα υπόλοιπα που κόβονται σε
1: τετράγωνάκια. Ναι, αλλά η γεύση δεν είναι ίδια.
0: Η γεύση δεν είναι ακριβώς η ίδια. Γιατί αλλιώς είναι η μεγάλη πίτα, αλλιώς γίνεται το άλλο το. Για τις μπουκίτσες. Οπότε, αυτά τα δύο σίγουρα. Τυροπιτούλα οπωσδήποτε και γάλα. Από το ψυγείο πλήρες σοκολατούχο.
1: Κουκάκι.
0: Κουκάκι.
1: Εγώ θα βάζω, δεν θα βάζω δηλαδή για μας τίποτα. Ένα τυροπιτάκι.
0: Ένα τυροπιτάκι είπα.
1: Ένα Φιλαδέλφια.
0: Και Φιλαδέλφια.
1: Ένα ζαμπόν κασέρι.
0: Και ένα ζαμπόν κασέρι.
1: Λίγο πιτσούλα.
0: Πιτσούλα βγαίνει προς το βράδυ.
1: Όχι,
0: περισσότερο.
1: Όχι, χαρά.
0: Ναι, βγαίνει, αλλά εξαφανίζεται. Κατάλαβες.
1: Εντάξει, εξαφανίζεται. Ναι. Και σήμερα Τετάρτη, μέρα η Φαντίδη, όπως καταλαβαίνετε.
0: Έχει ήδη εξαφανιστεί.
1: Τα κουλουράκια μας, τα κασεροκούλουρα, τα ωραία.
0: Και οι γλυκάρες μας, παιδιά, γιατί χωρίς γλυκό η ζωή δεν έχει νόημα.
1: Κόλαση, κόλαση, κόλαση και τα παγωτά, η παγωτομηχανή.
0: Να τονίζεται ο οργανισμός, να τσουτνιάζεις που λέμε στο χωριό.
1: Η παγωτομηχανή που μας δρόσιζε όλο το καλοκαίρι.
0: Και που ακόμα μας δροσίζει.
1: Ακόμα μας δροσίζει, ευτυχώς. Και τα παγωτίνια μας που τα τρώμε χωρίς τύψεις, στο ψωμάκι μας δεν ξεχνάμε. Είναι και Τετάρτη σήμερα, θα έχετε τίποτα λαδερό.
0: Έχουμε και ψωμί.
1: Πάρτε να κάνετε παπάρα. Λοιπόν, στην Κεωστοριά 24 ώρες 24ωρο ανοιχτά στην Αθανασίου Διάκου 42. 87878 το τηλέφωνο. Όπου γιατί μας το ζήτησαν και πριν να το δίνω και αυτό που και που. Γιατί μπορείτε να παραγγέλνετε και ό,τι θέλετε. Στο Άργος οριστικός του Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 και φυσικά η βάση μας, το Χιόδεντρο.
0: Λοιπόν, να πω ότι έγινε χαμός στη Φλόρινα, ναι. Στη Μελίτη συγκεκριμένα,
1: ναι.
0: Με το τραγούδι το οποίο έγινε viral, «Φύγετε Έλληνες», η μετάφρασή του κτλ. Πήγε το βίντεο στον εισαγγελέα Φλόρινας από το πανηγύρι της Μελίτης και τώρα θα ζητηθεί η διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών. Κάποιοι θα τρέχουν εκεί στην Μελίτη τώρα και μάλλον δεν θα φτάνουν κιόλας. Γι' αυτό πάρα πολύ προσοχή. Η μουσική είναι πάντοτε ωραία, αλλά καμιά φορά η στίχη είναι λίγο παράξενη σε ευαίσθητες περιοχές όπως είναι τα σύνορα. Γι' αυτό λοιπόν πάρα πολύ προσοχή. Τώρα ήρθε η ώρα του εισαγγελέα. Πάμε παρακάτω.

0: Λοιπόν, έχουμε υποσχεθεί να έχουμε σήμερα και τον κύριο Παύλου, εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης και υποψήφιο βουλευτή, με το καλό που θα έρθουν και οι εκλογές. Αφορμή βεβαίως όλα όσα έγιναν Σαλονίκη με τις εξαγγελίες και βέβαια η πιο εντυπωσιακή εξαγγελία που είναι ο κλειστός κουμπαράς. Μόλις γίνει το παιδί 18 θα έχει ήδη 60 χιλιάρικα στο λογαριασμό του. Με τη συνεισφορά της οικογένειας αλλά και της πολιτείας. Από εκεί και μετά βεβαίως όμως έχουμε και τις διαφορετικές απόψεις. Ο κύριος Παύλου ουσιαστικά έβγαλε ένα δελτίο τύπου που εν πάση περιπτώσει είναι αυτό που κατάλαβα, θα μας το εξηγήσει ο ίδιος, μάλλον εναντίον αυτής της εξαγγελίας. Κύριε Παύλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Νατσούλη.
0: Τι κάνετε.
1: Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Άντε σφιχτείτε, θα σας φάει ο Σαμαράς. Σφιχτείτε.
1: Δεν φοβόμαστε κανέναν εμείς.
0: Ούτε το Σαμαρά, μπράβο.
1: Τον φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης με τα εσωκομματικά τους. Έχουν δικά τους θέματα αυτοί.
0: Αυτό είναι μια ωραία συζήτηση να την ξεκινήσουμε έτσι, κύριε Παύλου. Τον Σαμαρά να τον φοβάται περισσότερο ο Μητσοτάκης ή ο Βελόπουλος?
1: Ο Βελόπουλος δεν τον φοβάται και δεν φοβάται και κανένα. Γιατί να φοβάται? Εμείς απευθυνόμαστε στον ελληνικό λαό, λέμε το πρόγραμμά μας, λέμε αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Αυτά που δεν έχει κάνει 8 χρόνια η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, οπότε δεν έχουμε να φοβηθούμε κανένα. Άλλωστε 6 χρόνια στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη ήταν και ο κύριος Σαμαράς και ψήφιζε όλα αυτά που βγαίνει και καταγγέλει σήμερα.
0: Ναι, αλλά μετά έφυγε ο Σαμαράς και λέει αυτά που λέτε εσείς.
1: Είδατε λοιπόν, είναι αυτά. Πάτε τα ένα προς.
0: Άρα ποιος πρέπει να φοβάται?
1: Όποτε θέλετε να τα βάλουμε κάτω ένα προς ένα, να δείτε είναι όλα αυτά που λέμε εμείς 8 χρόνια.
0: Ναι, και αυτό είναι μια απορία. Δηλαδή, αφού ο Σαμαράς λέει πάνω κάτω, εγώ κατζέντε, εξωτερική πολιτική, αυτά που λέτε κι εσείς. Ποια είναι η διαφορά σας με τον Σαμαρά?
1: Η διαφορά ποια είναι? Ότι αυτά όμως τα στήριζε και τα ψήφιζε ο κύριος Σαμαράς όσα τα 6 χρόνια. Τώρα μετά γιατί χάλασε όλη αυτή η ιστορία?
0: Ναι.
1: Δεν του δόθηκε κάποια θέση που ήθελε, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Αυτό είναι δικό του θέμα και εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας. Ας τα λύσουν μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Εμείς απευθυνόμαστε στους πολίτες, στους ψηφοφόρους και της Νέας Δημοκρατίας. Της παλιάς Νέας Δημοκρατίας, όπως λέτε εσείς, σας ακούω να λέτε το Ορθόδοξο, το Πασόκ.
0: Το Ορθόδοξο, βέβαια.
1: Σας απευθυνόμαστε, οι οποίοι είναι πολύ δυσαρεστημένοι τα 8 αυτά χρόνια. Στις τελευταίες εκλογές, στις ευρωεκλογές, δεν πήγαν να ψηφίσουν πάρα πολλοί από αυτούς, γύρω στο 1.200.000, αν θυμάμαι καλά. Δώσανε εμέσως μία ακόμη ευκαιρία τον Κυριάκο Μητσοτάκη μήπως και κάτι διορθώσει, αλλά πλέον η απογοήτευση και ο θυμός και ο δικός τους είναι φανερός. Το εγώ το βλέπω και το ζω. Θα το δείξει βέβαια η κάλπη, όταν έρθει η ώρα της κάλπης.
0: Και όπως είπαμε και στην Καστοριά θα έχουμε μια πολύ δυνατή μάχη, γιατί επέστρεψε η Ολυμπία Τελειωρίδου στο Ορθόδοξο Πασόκ. Η Ολυμπία προέρχεται από το παλιό, το Ορθόδοξο, έτσι.
1: Από εδώ είμαι και εγώ τα γνωρίζω.
0: Εσείς με δυνατή παρουσία και διαρκή παρουσία όλα αυτά τα χρόνια, με Τζικαλάγια ο Σαμαρά στην Καστοριά και άλλα δύο ονόματα έκπληξη. Με Θωμά Μόσχο στον Τζίπρα. Πολύ μεγάλη μάχη στην Καστοριά.
1: Θέλω να το σχολιάσω λίγο αυτό. Σας άκουσα θες να λέτε για ένα όνομα έκπληξη το οποίο δεν το ανακοινώνουν.
0: Δεν το ανακοινώνει. Αυτά μου τα είπε ο ίδιος ο κύριος Τζικαλάγιας. Δεν λέμε το όνομα της γυναίκας.
1: Μισό λεπτό να τελειώσω, σας άκουσα.
0: Ναι.
1: Δεν το ανακοινώνουν γιατί φοβούνται ότι θα του ασκηθούν πιέσεις.
0: Βεβαίως. Ναι. Δεν είναι παράξενο.
1: Το 23 ο κύριος Τζικαλάγιας δεν ήταν βουλευτής και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία?
0: Μάλιστα.
1: Ήτανε. Άρα δηλαδή γνωρίζει καλά το πώς λειτουργεί αυτό το κόμμα.
0: Και γι' αυτό παίρνει τα μέτρα του.
1: Είδατε λοιπόν, με εκβιασμούς, με εκφοβισμούς, με όλα αυτά. Έτσι έμεινε 8 χρόνια στην εξουσία ο κύριος Μητσοτάκης. Ήρθε η ώρα πλέον να τελειώνει αυτός. Ούτε φόβος ούτε τίποτε. Οι πολίτες πρέπει να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να φοβούνται τίποτε. Να εκφράσουν όλη αυτή τη δυσαρέσκεια που είχαν όλα αυτά τα χρόνια. Την ακρίβεια που βιώνουν, στην ενέργεια, στα τρόφιμα, στα πάντα, στην καθημερινότητά μας. Δεν πρέπει να φοβούνται. Γιατί αυτό είναι. Ο φόβος είναι που σπέρνουν και η διχόνια. Και ακούμε και τώρα τον κύριο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, να μας λέει χθες ότι κοιτάξτε, άμα δεν ψηφίσετε...
0: Θα έχετε πολέμο. Μόνο με Μητσοτάκη δεν θα έχετε
1: είναι
0: πόλεμο.
1: Είναι δυνατόν να λέγονται αυτά από Υπουργό? Δηλαδή τα ακούει ο Τούρκος αυτά. Τι θα σκέφτεται αυτός από απέναντι ο εχθρός μας, γιατί εχθροί μας είναι οι Τούρκοι, έτσι. Άλλο που κάναμε τα ήρεμα νερά και απεδείχθη πόσο ήρεμα ήταν. Ήρεμα ήταν για μας, αλλά τρικυμία είναι πάντα για τους Τούρκους.
0: Λοιπόν. Πάντως συμφωνείτε μαζί μου ότι πραγματικά, ειδικά για την Καστοριά, αυτή η μάχη μεταξύ αυτών των κομμάτων που αναφέραμε θα είναι πραγματικά φοβερή?
1: Κύριε Νατσουλή, εγώ είμαι νομίζω ο μοναδικός από όλα τα κόμματα που κάθε φορά που με ρωτάτε σας είπα ότι εγώ αγωνίζομαι και θα αγωνιστώ για να κερδίσουμε την έδρα στην Καστοριά.
0: Για την πρωτιά, βέβαια. Εσείς το λέτε καθαρά. Για την πρωτιά πάτε. Ναι.
1: Κανένας άλλος από κανένα άλλο κόμμα δεν έχω ακούσει. Όλοι λένε υπάρχει το κατεστημένο, υπάρχει
0: το κατεστημένο. Όχι, το είπε και η Τελιγιορίδου χθες προχθές.
1: Η Τελιγιορίδου χθες είχε εξαφανιστεί. Δεν ξέρω τώρα τι γινότανε. Βγήκε και το είπε τώρα. Δεν το είπε όμως ότι.
0: Τώρα πήγε επισήμως στο Πασόκ. Πότε να το πει.
1: Μα ναι, αλλά ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στον κύριο Κασελάκη, τώρα ξαναγυρίζει στο ΠΑΣΟΚ, δηλαδή όταν ήταν στα υπόλοιπα.
0: Ναι, αλλά και εσείς κύριε Παύλο ήσασταν στη Νέα Δημοκρατία, μετά φύγατε από τη Νέα Δημοκρατία, πήγατε στον Καμένο, από τον Καμένο. Τι να θυμηθούμε, όλοι έχουν μια διαδρομή. Δηλαδή σας αρέσει εσάς να σας λένε.
1: Μισό λεπτό, εγώ δεν ήμουν ποτέ υποψήφιος. Ούτε στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, αλλά μετακινηθήκατε από κόμμα σε κόμμα, γι' αυτό λέω.
1: Ήμουν τέλεχος, αλλά δεν άλλαξα απόψεις και θέσεις, οι οποίες είναι οι ίδιες σταθερές όλα αυτά τα χρόνια. Όπως ήταν στη Νέα Δημοκρατία, όπως ήταν στα δύο χρόνια στον Καμένο, όπως είναι τώρα και με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
0: Ναι. Άρα δεν είναι και τόσο κακό να αλλάζεις κόμματα, αρκεί να μην αλλάζεις απόψεις.
1: Αυτός σας λέω. Αλλά δεν θα γύριζα στο ίδιο κόμμα, αφού το θέτετε έτσι. Δηλαδή να έχω φύγει από ένα κόμμα και να ξαναγυρίζω στο ίδιο.
0: Δηλαδή, μισό λεπτάκι. Αυτό το είχε πει και ο Σαμαράς κάποτε. Δεν θα γύριζα στη Νέα Δημοκρατία ούτε καν σαν αρχηγός. Και γύρισε και αρχηγός έγινε και πρωθυπουργός έγινε.
1: Ναι. Αυτά όμως υπεύθυνοι είμαστε εμείς οι πολίτες.
0: Ναι, μήπως στην πολιτική λοιπόν δεν πρέπει να λες ποτέ, πραγματικά εκεί να μην το λες ποτέ.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν σε κάποια
0: μην την πείτε
1: πράγματα,
0: αυτή την κουβέντα, γιατί μη σας δω καμιά ώρα στη Νέα Δημοκρατία και από τι έγινε κύριε Παύλου.
1: Όχι, στη Νέα Δημοκρατία. Καταρχήν αυτό δεν είναι η Νέα Δημοκρατία που ήμουν εγώ, έτσι. Το ξεκαθαρίζουμε. Είναι κόμμα Μητσοτάκη. Κόμμα Μητσοτάκη, καθαρά.
0: Και αυτό το λέω, Σαμαράς. Πείτε κάπου που διαφωνείτε τέλος πάντων.
1: Κύριε Νατσούλη, υπάρχει, δεν μπορώ να καταλάβω, 8 χρόνια εμείς κάνουμε αγώνα μέσα στη Βουλή και ποτέ ούτε στα μέσα μεγάλα ενημέρωσης δεν έχουν πει τις θέσεις τις δικές μας. Και τώρα τελευταία εμφανίστηκε ο κύριος Σαμαράς και ό,τι και να πει, λέει το είπε ο κύριος Σαμαράς. Με αυτά εμείς 8 χρόνια τα έχουμε πει.
0: Ναι.
1: Τα έχουμε καταθέσει, με προτάσεις είναι μέσα. Άμα δείτε τις ομιλίες του Κυριάκου του Βελόπουλου, συνεχώς μοιράζει χαρτιά στους υπαλλήλους εκεί της Βουλής και τους λέει στα πρακτικά. Όλα είναι λόγια, γραμμένα.
0: Ναι.
1: Γραμμένα. Γιατί σκρίπτα μάνεν, αυτά μένουν, τα γραμμένα. Τώρα εμφανίζεται ο κύριος Σαμαράς και βλέπω ότι όλα τα μέσα το είπε ο κύριος Σαμαράς. Βλέπω ένα πουσάρισμα με τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Σαμαρά. Και είναι φυσιολογικό.
0: Λέτε ότι αυτό τα κανάλια προβάλλουν Τσίπρα Σαμαρά,
1: Αυτόν επέλεξε ο κύριος Μητσοτάκης
0: για αντίπαλο.
1: Να έχει αντίπαλο, γιατί είναι εύκολος αντίπαλος ο κύριος Τσίπρας, έχει κυβερνήσει πριν από αυτόν. Έφυγε σε 5 χρόνια, διέλυσε το κόμμα το οποίο τον ανέδειξε.
0: Ναι.
1: Έγραψε ένα βιβλίο και έριξε όλες τις ευθύνες στους συνεργάτες του. Αυτό είναι απίστευτο πράγμα, δηλαδή αυτός δεν έχει καμία ευθύνη και ξεκινάει τώρα ένα κόμμα, αφού έχει διαλύσει το κόμμα του, να ξανακάνει από την αρχή. Και το δυστύχημα για μένα είναι οι συμπολίτες μας, οι πολίτες, οι Έλληνες, οι οποίοι ξαναεπιστεύονται αυτόν τον άνθρωπο. Όταν έχεις καταστρέψει αυτό που έχεις κάνει, αυτό που σε έχει ανεβάσει ψηλά, πώς επιστρέφεις? Ή ο κύριος Σαμαράς, τι επιστρέφουν να κάνουν τώρα αυτοί, πρώοι πρωθυπουργοί, οι οποίοι απέτυχαν, έτσι.
0: Ναι.
1: Τι επιστρέφουν να κάνουν τώρα, τι να μας σώσουν πάλι?
0: Τώρα, πάμε λίγο και στο συγκεκριμένο μέτρο που βλέπω και εσάς στην Ελληνική Λύση και εσάς προσωπικά κύριε Παύλο, έτσι, αισθανθήκατε την ανάγκη να απαντήσετε για αυτό το μέτρο που ήταν αναμφίβολα το πιο εντυπωσιακό από αυτά που ανακοινώθηκαν. Ήταν και το κρυφό μέτρο βέβαια που δεν είχε διαρρεύσει. Ο κλειστός κουμπαράς για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 26 θα ισχύει και αναδρομικά και για αυτά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου και βέβαια από εδώ και πέρα όποια παιδιά γεννηθούν για τα επόμενα χρόνια το γνωστό.
1: Ο ταμιευτικός λογαριασμός.
0: Ναι, ναι. Για τον οποίο δεν βλέπω ότι τον υποδεχτήκατε με τα καλύτερα. Μιλάτε για προεκλογική φούσκα, Μητσοτάκη. Ένα μέτρο που δεν θα μας δώσει, λέτε, αλλά θα μας πάρει. Πώς θα μας πάρει, κύριε Παύλου, όταν το παιδί, όταν φτάσει 18 χρονών, αν βάλουμε από ένα εκατοστάρικο εγώ και το κράτος, θα έχει 60.000 ευρώ.
1: Να το πω λίγο εγώ.
0: Παρακαλώ.
1: Βλέπω ότι εντυπωσιαστήκατε εσείς πάντως. Και όπως και κάποιοι υποστηρικτές. Ναι,
0: ξέρετε γιατί, θα σας πω τώρα το εξής. Αν αυτό το μέτρο, αν ναι, αυτό το μέτρο, το ακούγαμε ότι ισχύει στη Σουηδία, στην Νορβηγία, ότι εκεί ο Πρωθυπουργός, κοιτάξτε τι έκανε, τι θα λέγαμε εδώ, και εσείς θα το λέγατε, κύριε Παύλου. Βλέπετε πως νοιάζονται.
1: Αυτό θα προκύψει από αυτά που θα
0: πούμε. Πώς θα γίνει, έτσι, λοιπόν.
1: Είπατε μια χώρα τη Σουηδία, στην οποία δεν έχει τα προβλήματα ο Σουηδός πολίτης, αυτά που αντιμετωπίζει σήμερα ο Έλληνας και η Ελληνίδα.
0: Και εκεί πρέπει να σας πω ότι για τη νέα γενιά και τα παιδιά και κάνουν και κάτι ακόμα. Ό,τι ναι, έσοδα έχουν, ή τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο μέρος των εσόδων από τα πετρέλαια που βγάζουν από τα ορυκτά τους καύσιμα, τα βάζουν στο ταμείο των επόμενων γενεών. Δεν τα τρώνε, τα βάζουν για τους επόμενους.
1: Η σύγκριση που κάνετε είναι άνηση. Βέβαια,
0: μακάρι όταν βγάλουμε για τα δικά μας να κάνουμε ένα τέτοιο ταμείο. Θα το χαρώ πραγματικά.
1: Ποια να βγάλουμε?
0: Τα δικά μας.
1: Ποια δικά μας?
0: Τα πετρέλαια, τα αέρια και τα ορυκτά καύσιμα, ναι.
1: Μήπως θυμάστε τι έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο κύριος Δένδιας για τα πετρέλαια?
0: Κοιτάξτε, αν γυρίσουμε πίσω, ουσιαστικά αυτή η συζήτηση έχει ξεκινήσει επί Παπαδόπουλου. Θα φτάσουμε στον Παπαδόπουλο.
1: Ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, ναι, είναι ο μόνος που τολμάει να το λέει και αυτό. Ναι, από τότε.
0: Το θέμα είναι ποιος θα τα βγάλει, κύριε Παύλου.
1: Και φοβούνται.
0: Ναι, το θέμα είναι ποιος θα τα βγάλει. Όποιος, όχι, ποιος θα είχε πει.
1: Όχι, όχι, κύριε Νατσούλη, ναι, γιατί αυτά όταν τα έβγαζαν από τότε που τα έλεγε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, ναι, από το 2007, ναι, σήμερα θα ίσχυαν αυτά. Και όταν τα έλεγε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος και έλεγε θα τα συνδέσουμε όπως κάνει η Νορβηγία, για να αυξηθούν και οι συντάξεις και όλα, ναι, γελούσαν όλοι, κοροϊδεύανε. Εμείς δεν θα γίνουμε κόλπος του Μεξικού, έλεγε ο Δένδιας όταν πήγαινε στις αραβικές χώρες. Το ίδιο και ο Μητσοτάκης. Το 2023 στις εκλογές το ξαναφέραν το θέμα των εξορίξεων. Μετά τις εκλογές, αφού κερδίσαν τις εκλογές, το ξεχάσαν. Και τώρα ξαναεπαναφέρεται τώρα. Κάνανε συμφωνίες, οι οποίες και οι συμφωνίες αυτές δεν είναι υποφελείς. Δεν είναι ώρα να τα αναλύσουμε για άλλο λόγο. Πήλαμε κάποια άλλη στιγμή, μπορούμε να τα πούμε.
0: Ωραία, ξαναγυρνάμε στον Κουμπαρά. Εσείς πιστεύετε σήμερα ότι δεν μπορεί να βρει 10, 20, 30, 50 ή 100 ευρώ μια οικογένεια για το παιδί της? Προσέξτε.
1: Μισό λεπτό. Έκανε εξαγγελίες, τις εξαγγελίες.
0: Όταν δίνει κάποιος 5 ευρώ για τσιγάρα την ημέρα.
1: Κύριε Νατσουλή, αφήστε να πω, με φωνά είπατε να μιλήσω.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Τις εξαγγελίες στην έκθεση, ναι, ο κόσμος περιμένει να δει τι θα πάρει.
0: Ναι.
1: Το μέτρο αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο θα δώσει ο πολίτης, ναι, θα βάλει σε αυτό τον κουμπαρά δηλαδή, mm-hmm, και θα προσθέσει και το κράτος για να πάρει μετά από 18 χρόνια.
0: Ναι, πώς πρέπει να γίνει, δηλαδή, για πού διαφωνείτε?
1: Θα βάλει 100 ευρώ επί 12 μήνες το χρόνο μέχρι 1.200 ευρώ.
0: 1.200, ναι.
1: Και θα βάλει και το κράτος άλλα 1.200 ευρώ για να μπορέσουν...
0: Τα οποία ανά 5 χρόνια θα παίρνουν 10% παραπάνω, ναι.
1: Τι μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το μέτρο? Εδώ γίνεται πόλεμος, ψάχνουμε 10 ευρώ για να βάλουμε βενζίνη, με τη βενζίνη που έχει φτάσει στα 2.14. Βλέπετε ότι υπάρχει ο κόσμος στις 15 μέρες. Οι συνταξιούχοι διαμαρτύρονται ότι τελειώνει η σύνταξη. Ναι. Μεροκάματα δεν υπάρχουν, δουλειές δεν υπάρχουν και εμείς λέμε να γίνουν...
0: Δηλαδή, μισό λεπτάκι, στις 10 οικογένειες πιστεύετε ότι και οι 10 δεν θα μπορούσαν να δώσουν από ένα πεντάρικο ή εκατοστάρικο?
1: Μα γιατί να το κάνουν?
0: Γιατί να το φάνε, για τα παιδιά τους το δίνουν.
1: Για τα παιδιά τους, αλλά εδώ είναι, υπάρχει...
0: Εξάλλου, γιατί ζούμε, κύριε Παύλο, για τα παιδιά μας δεν ζούμε? Ζούμε για κάτι άλλο.
1: Συμφωνώ κύριε Νατσούλη. Κάποτε υπήρχε αυτή η αποταμίευση, μας δίναν και κουμπαράδες.
0: Το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, βέβαια.
1: Γιατί δεν μπορεί, δεν περισσεύουν για να κάνει αποταμίευση ο Έλληνας. Ξέρετε ότι είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που το πρόσημο της αποταμίευσης είναι αρνητικό.
0: Άρα, για να μην παρεξηγηθούμε, εσείς λέτε αυτή τη στιγμή στον κόσμο, γυρίστε την πλάτη σε αυτό το μέτρο.
1: Όχι,
0: μην τσιμπάτε, μην βάζετε στο λογαριασμό, μην ανοίξετε λογαριασμό.
1: Λάθος το καταλάβατε. Και,
0: γι' αυτό και σας το ρωτάω να το ξεκαθαρίσετε.
1: Και χθες μάλλον δεν είχατε διαβάσει όλο το δελτίο τύπου και η Έλενα κάποια στιγμή σας διόρθωσε. Είπε, δεν λέει αυτό ο κύριος Παύλου.
0: Η Έλενα όλο με διορθώνει. Γι' αυτό θα την απολύσω.
1: Και ποιοι θα υποφεληθούν. Ακούστε τώρα για μας.
0: Ποιοι θα υποφεληθούν.
1: Ποιοι μπορούν να ανταποκριθούν πρώτα. Οι εύποροι, αυτοί που τους περισσεύουν, ή ο πεκεπέδες που παίρνουν λεφτά αέρα πατέρα, οι διορισμένοι καλοπληρωμένοι μετακλητοί υπάλληλοι, οι γαλάζιες ακρίδες που λέμε εμείς τελευταία. Πού θα πάνε αυτά όλα τα λεφτά? Στις τράπεζες.
0: Πού να πάνε δηλαδή?
1: Ο Έλληνας πολίτης και τα λεφτά που θα βάζει το κράτος.
0: Μα πού να ανοίξει ο κουμπαράς δηλαδή? Πάλι δεν το καταλαβαίνω. Πού να πάνε δηλαδή?
1: Μισό λεπτό, τα λεφτά του κράτους. Από ποιον θα τα παίρνει το κράτος και θα τα βάζει σε αυτό τον κουμπαρά για όσους θέλουν να τα έχουν για τα παιδιά τους? Από όλους εμάς, τους υπόλοιπους. Έτσι δεν είναι?
0: Δεν θα σας πιάνω, κύριε Παύλου. Το κράτος από πού θα τα πάρει δηλαδή?
2: Ο κύριος Παύλου αυτό που εννοεί είναι ότι ποιο είναι το πραγματικό κίνητρο. Το πραγματικό κίνητρο θεωρεί, από ό,τι καταλαβαίνω ο κύριος Παύλου, ότι δεν είναι το να ενισχυθεί το παιδί με 30.000 παραπάνω όταν φτάσει
0: αλλά
2: στα 18,
0: η τράπεζα.
2: Αλλά να ενισχυθεί, να ανακεφαλαιοποιηθεί η τράπεζα.
1: Είναι μια έμεση ανακεφαλαιοποίηση, κύριε Νατσούλη. Τα λεφτά αυτά θα μπουν στις τράπεζες. Θα τα εκμεταλλεύεται για 18 χρόνια, θα τα εκμεταλλεύονται οι τράπεζες. Εντάξει, και είπαμε, δεν ανταποκρίνονται στη λαϊκή βάση, στον πολίτη το φτωχό που δεν μπορεί, που θέλει να αγοράσει μακαρόνι και δεν μπορεί, πάει στο σούπερ μάρκετ και δεν μπορεί. Η ιστορία με τις χαμηλές τιμές. Έχετε πάει στο σούπερ μάρκετ αυτή τη εβδομάδα που υποτίθεται ισχύουν? Έχετε δει καμιά διαφορά στα προϊόντα που αγοράζετε?
0: Εγώ έτσι κι αλλιώς δεν πάω στο σούπερ μάρκετ, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που ακούω δίπλα μου, δεν έχει καμιά διαφορά. Ναι.
1: Επειδή τυχαίνει να έκανα αυτή τη δουλειά 40 χρόνια και παρακολουθώ και τις τιμές και όλα και ψωνίζω ίδιος, δεν υπάρχει τίποτε. Αυτά είναι παραμύθια που λέγονται. Αλλά ο κόσμος αγωνίζεται σήμερα για.
0: Εσείς έχετε και μια εμπειρία βέβαια και με τα σούπερ μάρκετ, το ξέρετε καλά το θέμα.
1: Ναι, αυτή είναι η διαφωνία μου εμένα. Δεν είναι όποιος μπορεί να το κάνει αυτό. Καλό είναι να το κάνει, αλλά σας είπα.
0: Ναι, θα μπουν στο παιχνίδι, όπως ακούσατε με τις διευκρινήσεις, κύριε Παύλου, ότι σε αυτό το παιχνίδι μπορούν να μπουν και οι παππούδες. Να τσοντάρουν λίγο και οι παππούδες, να τσοντάρουν λίγο και η οικογένεια.
1: Και κάτι, κύριε Νατσούλη.
0: Ναι.
1: Ένας παππούς που έστειλε 700 ευρώ στην εγγονή του,
0: ναι.
1: Ο κύριος Πιτσιλής και δεν του έβαλαν πρόστιμο.
0: Α, με το Iris αυτό, το Iris, πώς λέγεται.
1: Ναι. Τώρα θα βάλει τα λεφτά στον κουμπαρά, θα του βάζει πρόστιμο και σε αυτό.
0: Όχι, το διευκρίνησαν ότι μπορεί να τσοντάρει και ο παππούς. Μα διευκρινίστηκαν αυτά.
1: Για το άλλο, γιατί να ισχύει?
0: Για το άλλο, να σου πω την αλήθεια, το Iris εννοείται.
1: Ναι, ναι, για τον παππού που φορολογήθηκε. Του έβαλαν φόρο για τα 700 ευρώ που έστειλε στη φοιτήτρια την εγγονή.
0: Είδα ότι έγινε πολλή συζήτηση και στα κανάλια γι' αυτό και.
1: Μα να μην γίνει, αφού αυτό ισχύει, κύριε Νατσούλη.
0: Γιατί θεωρείται ίσως φορολογητέα ύλη η οποία δεν αποδόθηκε και τα λοιπά. Ναι.
1: Τώρα όμως μας λέει, κάντε αποταμιευτικό λογαριασμό, βάλτε λεφτά και οι παππούδες και οι γιαγιάδες και οι θείοι και όλοι και τα αδέρφια. Και γι' αυτό δεν θα σας τα πάρω. Εδώ ζητάει, δηλαδή, ένα μέτρο το οποίο ζητάει πρώτα από τον πολίτη να πληρώσει, να βάλει λεφτά και να βάλει και το κράτος.
0: Όχι, ζητάει να βάλουμε ίσα.
1: Θα βάλει λεφτά, δεν θα βάλει. Ο πολίτης περίμενε να πάρει να ακούσει.
0: Μισό λεπτό. Το ιδανικό πιστεύετε να ήταν ότι να βάζει μόνο το κράτος, ας πούμε.
1: Η μείωση φορολογίας. Μα στην έκθεση αυτό δεν γίνεται. Πρώτη φορά ακούσαμε μέτρο που να ζητάει να συμμετέχει ο πολίτης.
0: Άρα το ιδανικό θα ήταν να βάλει μόνο το κράτος, όχι οι πολίτες. Να βάλει ένα εκατοστάρικο για κάθε παιδί που γεννιέται μέχρι τα 18 του.
1: Να δώσει κίνητρα στην Ελληνίδα μάνα, στα νέα ζευγάρια, να κάνουν παιδιά, να κάνουν οικογένεια,
0: ναι.
1: Να μην βάζει ΦΠΑ στις παιδικές πάνες, στις παιδικές τροφές καθόλου, μηδενικό ΦΠΑ. Μέχρι τα 18 χρόνια όλα αυτά τα προϊόντα που έχουν να κάνουν με την ανατροφή των παιδιών να μην υπάρχει ΦΠΑ. Να τους δίνει εύκολα δάνεια να βρουν στέγη. Αυτά είναι τα μέτρα. Και να τους δίνει και κάποια εφάπαξ άμα μπορεί να τους δώσει. Μάλιστα. Όχι να ζητάει πρώτα να βάλουν οι πολίτες για να συμμετέχει και αυτός και τα λεφτά να τοκίζονται και να τα κρατάνε οι τράπεζες και να τα δίνουν δάνεια στους μεγαλοεργολάβους.
0: Άρα λοιπόν λέτε ότι.
1: Και κάτι άλλο. Και κάτι άλλο. Ποιος μας εγγυάται και πώς μας το εγγυάται ότι αυτά τα ποσά θα αποδοθούν μετά από 18 χρόνια.
0: Εντάξει, εδώ τώρα είναι δυνατόν να μην αποδοθούν, δηλαδή είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Να σας θυμίσω κάτι, τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου.
0: Εγώ θα σας πω το εξής. Ναι, τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου.
1: Θα μου απαντήσετε.
0: Ναι.
1: Τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, τα θυμάστε.
0: Ναι.
1: Ποιος ήταν εγγυητής?
0: Ποιος ήταν?
1: Το κράτος ήταν εγγυητής.
0: Εγγυητής το κράτος, ναι.
1: Ναι. Τι έγινανε?
0: Τι έγιναν?
1: Ξαφανίστηκαν. Ξέρετε πόσος κόσμος έχει αυτοκτονήσει? Ξέρετε πόσος κόσμος έχει χάσει περιουσίες?
0: Αυτά ομόλογα του ελληνικού δημοσίου.
1: Ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, ναι. Ναι. Οι άνθρωποι
0: χάθηκαν ομόλογα του ελληνικού δημοσίου.
1: Στην Ελλάδα θα κάνανε ομόλογα ελληνικού δημοσίου για εκεί.
0: Για ποια εποχή μιλάτε, κύριε Παύλο, για να καταλάβουμε, ναι.
1: Και χαθήκανε τα λεφτά.
0: Για ποια εποχή μιλάτε, γιατί.
1: Ορίστε.
0: Για ποια εποχή μιλάτε?
1: Την πρόσφατη εποχή, τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, την τελευταία 20 ετία. Τα αποθεματικά των ταμείων τα θυμάστε? Τι έγιναν τα αποθεματικά των ταμείων μας? Απέξαν και αυτά, τα κάνα PSI.
0: Άρα λέτε ότι υπάρχει κίνδυνος όχι μόνο να μην πάρει 60.000 το παιδί, να χάσει και τα 30 που έβαλε η οικογένεια, λέτε.
1: Πώς και ποιος μας θα εγγυάται αυτά?
0: Άρα καλά κατάλαβα, κύριε Παύλου, η πρότασή σας είναι μην μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Όχι, μην μπαίνετε. Όποιος θέλει να μπει, είναι ευθύνη του καθενός, κύριε Νατσούλη. Εγώ σχολιάζω το μέτρο. Είμαι πολιτευτής ενός κόμματος και σχολιάζω το μέτρα, τα μέτρα που έχει πάρει.
0: Ναι.
1: Για μένα ισχύουν αυτά τα πράγματα. Έχω αυτούς τους ενδιασμούς και τις αμφιβολίες.
0: Μάλιστα.
1: Και σας τα λέω με επιχειρήματα. Σας είπα δύο επιχειρήματα. Ομόλογα ελληνικού δημοσίου και αποθεματικά ταμείων.
0: Άρα, για να το κλείσουμε, κύριε Παύλου, εσείς. Αν γεννούσατε τώρα ένα παιδί, παραδείγματος χάρη, δεν θα μπαίνατε σε αυτή τη διαδικασία. Ακόμη και αν είχατε τα χρήματα.
1: Εντάξει, άμα τα είχα τα χρήματα, ναι, θα το σκεφτόμουν, θα έλεγα εντάξει, μπορεί.
0: Τι ήταν μπορεί?
1: Μια βαριά για το τελευταίο θέμα που σας είπα, ποιος μας τα εγγυάται και τι θα κάνει.
0: Ναι, άρα δεν θα τα βάζετε, αυτό λέω.
1: Δεν ξέρω, θα το σκεφτόμουν. Γιατί ναι, έχουμε δει πολλά και με τις ασφαλιστικές εταιρείες και τι γίνονται και με όλα αυτά που γίνονται. Αλλά ιδίως όμως αυτά τα δύο που σας είπα, στα οποία εγγυητής ήταν και θεματοφύλακα στο ελληνικό κράτος. Εντάξει. Τώρα το τελειώσαμε αυτό. Νομίζω όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Όποιος, ναι, θέλει. Τι δεν μας είπε στην έκθεση τον κύριο
0: Μητσοτάκη? Πείτε το και αυτό για να ολοκληρώσουμε, ναι.
1: Γιατί δεν έχουμε χρόνο.
0: Όπως βλέπετε, πήγαμε 11 και 34 ήδη. Έχουμε φύγει ήδη και από το χρόνο.
1: Κάντε τις διαφημίσεις και να πω και μετά. Ή καλέστε με στο στούντιο όπως κάνετε με άλλους εκεί να μου δώσετε.
0: Ποιον έκανα, ας πούμε? Με ποιον?
1: Εδώ τόσα πράγματα είπε. Βλέπω ότι τα στηρίζετε εσείς την εξαγγελία.
0: Ποιος σας εντυπωσίασε? Ποιος σας εντυπωσίασε, αλήθεια άλλο?
1: Τίποτα δεν με εντυπωσίασε. Εγώ θα σας πω τι δεν μας είπε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μας είπε για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους, τίποτε.
0: Πώς δεν είπε για τους ελεύθερους επαγγελματίες, είπε. Μισό λεπτάκι. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες είπε. Μείωση της προκαταβολής φόρου από 55% στο 50%.
1: Αυτό δεν είναι φοροελάτη.
0: Για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, είπε ότι δεν θα ισχύουν τα τεκμήρια.
1: Αυτό είναι λογιστική τακτοποίηση και εσύ για τον πρώτο χρόνο. Μετά συμψηφίζεται το ΦΠΑ. Δεν είναι φοροελάφρυνση αυτό το μέτρο. Αλλά σιγά το μέτρο από το 55 στο 50. Δηλαδή μας βγάζει, μας έχει κάνει σαλαμάκι.
0: Κοιτάξτε, αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν μας κάνει και καμιά χάρη. Κανένας δεν δίνει προκαταβολή για έναν φόρο. Εγώ δεν ξέρω αν αύριο θα υπάρχω.
1: Μα για αυτό θέλω.
0: Όχι μόνο εγώ, επιχείρηση και οτιδήποτε άλλο. Και όμως δίνω προκαταβολή για την επόμενη χρονιά. Αυτά δεν γίνονται πουθενά, αλλά τέλος πάντων.
1: Το 19 μας έλεγε ότι θα τα καταργήσει. Δεν το κατήργησε. Το 23 το ίδιο δεν το κατήργησε. Έρχεται τώρα και λέει από το 55 στο 50. Καχανάς που έχει ήδη, και θα πω εγώ.
0: Ναι.
1: Τίποτα για τον
0: είπε όμως για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες ότι δεν θα ισχύουν τα τεκμήρια.
1: Τίποτε για τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών. Ξέρετε ότι οι τράπεζες από το 2012 δεν πληρώνουν φόρο. Όπως πληρώνουμε όλοι οι πολίτες. Τις ανακεφαλοποιήσαμε, μας παίρνουν τα σπίτια μας σήμερα. Δεν είπε τίποτε για τα φαντς. Γι' αυτό το έγκλημα που γίνεται, για αυτή την κλοπή, τη λαϊλασία των περιουσιών των Ελλήνων, δεν έχει πει τίποτε. Δεν μείωσε τον ειδικό φόρο στα κάψιμα. Δεν μείωσε το ΦΠΑ στα τρόφιμα. Και για την σχροκέρδια που γίνεται στα τρόφιμα, γιατί μιλάμε για σχροκέρδια. Τίποτε για την ακρίβεια.
0: Εδώ βλέπω ότι ο φίλος ο Σπύρος, έτσι βλέπω, στέλνει ένα μήνυμα.
1: Δεν μας είπε τίποτα για τον ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό. Κύριε Νατσούλη, αυτό δεν θέλει δημοσιονομικό χώρο που μας έχουν ζαλίσει με αυτό το δημοσιονομικό χώρο. Το να σταματήσει ο ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός. Πώς θα μπορεί να λειτουργήσει μια επιχείρηση να πληρώνει υποχρεώσεις και συνεχίζει να υπάρχει? Κατάργηση τέλους επιτιδεύματος. Επιτέλους, 8 χρόνια. Πότε θα το καταργήσουν
0: αυτό? Καταργήθηκε αυτό.
1: Δεν καταργήθηκε, όχι. Δεν καταργήθηκε σε όλους, δεν καταργήθηκε.
0: Σε ποιους καταργήθηκε?
1: Είπε για μείωση ρεύματος 30% το 2029 και 20. Μα δουλεύει, κύριε Νατσούλη. Δηλαδή, μέτρα τα οποία τα εξαγγέλει το 26 για το 27, 28, 29, 20, στα οποία δεν θα είναι και πρωθυπουργός. Ωραία, ωραία μέτρα. Άμα αυτά σας εντυπωσίασαν εσάς και...
0: Εσείς γιατί δεν πάτε στην έκθεση να ανακοινώσετε και εσείς το δικό σας οικονομικό πρόγραμμα, κύριε Παύλου?
1: Εμείς το πρόγραμμά μας το έχουμε ανακοινώσει, ναι. 400 σελίδες, το ανακοινώνουμε μέσα στη Βουλή, τα λέμε, ναι, μέσα στη Βουλή, τα λέμε στα κανάλια.
0: Ναι, γιατί δεν πάτε στην έκθεση να το ανακοινώσετε, να πάτε και στη συνέντευξη τύπου και τα λοιπά, ναι.
1: Είναι, κύριε Νατσούλη, ένα πανηγυράκι, είναι διεθνής εμπορική και οικονομική έκθεση, δεν είναι κομματική έκθεση. Τι βλέπουμε στην έκθεση, κύριε Νατσούλη, έχετε πάει πολλές φορές. Το 60% των περιπτέρων είναι ή δεν είναι τα υπουργεία και οι κρατικοί οργανισμοί. Τι διαφημίζουν αυτοί?
0: Δεν ξέρω αν είναι το 60, πάντως υπάρχει έντονη παρουσία έμεσα ή άμεσα του κράτους, αλλά υπάρχει πολλοί ιδιώτες, δεν είναι...
1: Και το πρόγραμμά του.
0: Μόνο από την Καστοριά είναι τρεις επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή στην ΕΔΕΘ.
1: Και να τα μετρήσουμε ένα προς ένα, ναι.
0: Δεν διαφωνώ ότι έχει πολύ μεγάλο κομμάτι και έμεσα ή άμεσα και το κράτος στην έκθεση.
1: Εμείς είμαστε τις...
0: Αλλά υπάρχουν και ιδιώτες, μην τους...
1: Δεν είπα, σας είπα το 60%.
0: Μην τους μηδενίσουμε. Μόνο από την Καστοριά, σας λέω, στη ΔΕΘ αυτή τη στιγμή είναι τρεις επιχειρήσεις.
1: Αλλά η έκθεση αυτή έπρεπε να είναι μόνο οικονομική και εμπορική έκθεση για επιχειρήσεις, για εμπόρους. Τι δουλειά έχουν τα κόμματα εκεί πέρα να κάνουν παρέλαση, να κλείνει η Θεσσαλονίκη, να κλείνουν οι δρόμοι, να γεμίζουν τα πάντα, να μην μπορεί να κυκλοφορήσει.
0: Ναι, ακόμη και επικοινωνιακά, αν το σκεφτείτε, γιατί δεν πάτε όμως? Επικοινωνιακά. Προς κομματικό όφελος, γιατί δεν πάτε?
1: Τι κομματικό όφελος, τι από την έκθεση.
0: Να πάτε να πείτε τις θέσεις σας, να απαντήσετε τις ερωτήσεις σας.
1: 8 χρόνια είμαστε συνεπείς, λέμε ότι εκεί πρέπει να πηγαίνει ο πρωθυπουργός, ο εκάστοτε πρωθυπουργός, να λέει αυτά, να κάνει τα γένεια της έκθεσης, να πει αυτά που θέλει να πει. Και να φεύγει. Και να λειτουργεί η έκθεση, να υπάρχουν μόνο εμπορικές επιχειρήσεις. Δεν χρειάζονται τα κόμματα, δεν χρειάζονται τα υπουργεία να πάνε να μας πούνε τι αυτά που μας λένε καθημερινά οι υπουργοί στα κανάλια και δεν γίνονται. Δηλαδή, διαφήμιση του προγράμματος της κυβέρνησης κάνουν οι υπουργοί. Ξέρετε ότι έχουν κλείσει τη Βουλή για να πάνε όλοι οι υπουργοί, είναι 62 υπουργοί και υπουργοί αυτή τη στιγμή είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Βλέπουμε τι γίνεται στην Καστοριά τα τελευταία 3 χρόνια και προσφάτως 6 υπουργοί, υφυπουργοί έρχονται, γενικοί γραμματείς. Τι σημαίνει αυτό, για ποιο λόγο έρχονται? Ποιος θα πληρώνει όλα αυτά τα έξοδα, κύριε Νατσούλη? Εμείς τα πληρώνουμε. Για ποιο λόγο? Για να κάνουν προπαγάνδα και προεκλογική εκστρατεία η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη? Ποιος τους έδωσε αυτό το δικαίωμα να κλείνουν τη Βουλή,
0: λοιπόν,
1: και να ανεβαίνουν όλοι και να κάνουν...
0: Μισό λεπτάκι. Αύριο, αν βγείτε εσείς κυβέρνηση και έρχεστε στην Καστοριά, ποιανού χρήματα θα χρησιμοποιείτε από την τσέπη σας?
1: Και να μας λέει ο κύριος πρωθυπουργός ότι οι εκλογές τώρα θα γίνουν το Μάιο.
0: Το Μάιο θα γίνουν.
1: Και τώρα θα κάνουν προεκλογική εκστρατεία.
0: Έχετε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνουν το Μάιο?
1: Για να το λέει μπορεί να το κάνει. Κοιτάξτε, οι εκλογές ήταν να γίνουν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Δεν βγαίνουν όμως τα νούμερα. Και τις αναβάλανε. Και ξέρετε από πού φαίνεται αυτό? Θυμάστε τι είχε πει, ότι όσοι αντιπεριφερειάρχες θέλουν να είναι υποψήφοι 31 Ιουλίου.

0: Το τι έχει κάνει και το τι θα πάρει.
1: Αυτή είναι η κουβέντα. Οι εκλογές, αυτές πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει να αποφασίζει ο πολίτης. Τι έχει κάνει στο νομό μου.
0: Πώς αποφασίζει ο πολίτης, ήταν ένα θέμα που τη συζητήσαμε στη βδομάδα. Πώς αποφασίζει. Κάνει οικογενειακό συμβούλιο και λέει τι συμφέρει στην οικογένεια. Λέει κανένα οικογενειακό συμβούλιο, τι συμφέρει στο κράτος, τι συμφέρει στην Ελλάδα, τι συμφέρει στον πλανήτη.
1: Και ήρθε η στιγμή, κύριε Νατσούλη.
0: Κάθε οικογένεια ψηφίζει με το τι συμφέρει στην οικογένεια τελικά.
1: Ναι, και ήρθε η στιγμή πλέον αυτό που ίσχυε μέχρι τώρα αυτά τα χρόνια, που ακούγανε στην οικογένεια το τι έλεγε ο πατέρας και ψήφιζε όλοι.
0: Υπάρχουν και διαφοροποίησεις για να μην είμαστε απόλυτοι.
1: Στη σύσκεψη που θα γίνει στην οικογένεια, πρέπει πλέον οι γονείς να ακούνε τα παιδιά. Τι προβλήματα έχουν τα παιδιά, στη δουλειά τους, αν έχουν δουλειά, αν δεν βρίσκουν, αν τα βγάζουν πέρα, αν αναγκάζονται να πάνε μετανάστες στο εξωτερικό, αν πάνε για σεζόν, ο τρόπος που τους συμπεριφέρονται εκεί πέρα. Ξέρετε ότι τα παιδιά πηγαίνουν για σεζόν με τι άθλιες συνθήκες. Ξέρετε ότι υποχρεώνονται. Τους βάζουν τώρα το επίδομα των 3 μηνών που παίρνουν ανεργίας, το 50% πρέπει να το ξανααγοράσουν και το 50% να μπορέσουν να πάρουν. Ξέρετε ότι φορολογούνται 30% αν ξεπεράσουν το όριο και πρέπει να έχουν αποδείξεις. Εγώ έχω το παιδί μου και το ταΐζω εγώ στο σπίτι μου, 6 μήνες πηγαίνει στη σεζόν και δεν κάνει έξοδα. Τους άλλους 6 μήνες είναι στο σπίτι, δεν ξοδεύει για να κάνει μια αποταμίευση που μας μιλάει για αποταμίευση ο κύριος Μητσοτάκης. Αν δεν έχει 30% με αποδείξεις, πληρώνει φορολογία. Όλα για να πληρώνουν φόρο και τις τράπεζες. Και να δουλέψουν υπερορίες τους θα παίρνει με τα επιπλέον λεφτά.
0: Ναι.
1: Αυξάνει υποτίθεται ο κατώτατος μισθός και το αφορολόγητο δεν το αλλάζουν, το αφήνουν το ίδιο. Με αποτέλεσμα πολλοί να χάνουν και επιδόματα και τα πάντα. Ποιο κοροϊδεύουνε.
0: Κύριε Παύλου, ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί ήρθε και πολλοί κόσμος τελευταία με το κλιμάκιο εδώ στην Καστοριά. Παρακολουθήσατε όλες τις επισκέψεις και ποια σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και μάλλον ποια σας έκανε περισσότερο αρνητική εντύπωση από αυτά που είδατε και ακούσατε.
1: Περιμένετε να σας πω θετική εντύπωση.
0: Καλά, δεν περιμένω να μου πείτε θετική εντύπωση.
1: Να πάρουμε τον
0: ποιο σας έκανε την πιο αρνητική εντύπωση, αυτό σας ρωτάω τελικά.
1: Κύριε Αδριανό, 4 ώρες σας άκουγα, είναι κλεισμένοι και δεν έδωσε καμία απάντηση.
0: Ναι.
1: Το ίδιο κύριο Μόσχος, το ίδιο κύριο Μάνος, το ίδιο όλοι.
0: Ναι, όλοι το ίδιο είπα, ναι.
1: Μπορείτε να μου πείτε, είναι ή δεν είναι υπουργός
0: αυτός. Είπε ο κύριος Μόσχος ότι ένα τετράδιο το συμπλήρωσε με σημειώσεις.
1: Μα κάθε φορά που έρχονται τετράδια συμπληρώνουν. Τα ίδια πράγματα συμπληρώνουν. Αποτελέσματα δεν βλέπουμε. Τι ήρθε να κάνει ένας υπουργός αγροτικής ανάπτυξης αν δεν γνώριζε τα θέματα και αν δεν είχε απαντήσεις. Πείτε μου, πόσες φορές πρέπει να έρθει δηλαδή για να κάνει απαντήσεις. Να μας δώσει απαντήσεις και λύσεις.
0: Άρα την πιο αρνητική εντύπωση σας έκανε ο κύριος Ανδριανός.
1: Ή να πάρουμε την κυρία υπουργό τουρισμού.
0: Ναι, την κυρία Κεφαλογιάννη.
1: Ναι. Ο προηγούμενος ο κύριος Κιχίλιας μας είχε πει για λίμνη Κόμο.
0: Είχε πει ποιο Κόμο, Καστοριά, ποιο Κόμο.
1: Ποια λίμνη Κόμο, εδώ Καστοριά, εσείς είδατε να αλλάζει κάτι. Η κυρία Κεφαλογιάννη τι μας είπε, τώρα δεν έχω...
0: Ότι είμαστε στις 5 ανερχόμενες τουριστικά περιοχές της χώρας και στο σχεδιασμό.
1: Ναι, και κάτι άλλο, ναι, σε σχεδιασμούς βέβαια, κάτι άλλο, προσπαθώ να θυμηθώ τα λόγια ακριβώς, αλλά δεν μου έρχονται τώρα. Τέλος πάντων. Είχε φοβερή, το είχα ανεβάσει και αυτό το είχα αναρτήσει τα σχόλιά μου. Άρα δηλαδή για ποιο να σχολιάσω, τι θετικό να σχολιάσω. Έρχονται το ίδιο πράγμα που κάνουν. Καταγράφουν, βλέπουν, είναι τουρίστες κανονικά. Κανονικό τουρισμό κάνουν στην Καστοριά. Να λέμε την αλήθεια, είναι πανέμορφη η Καστοριά. Όλοι εντυπωσιάζονται από την περιοχή μας. Αλλά αποτέλεσματα δεν βλέπουμε. Δεν κάνουν τίποτα. Καταγραφές, γέμισε τετράδια.
0: Παλιά οι Εβραίοι έλεγαν και τη σκόνη να αφήσει κάποιος στο μαγαζί, κέρδος είναι. Δηλαδή ούτε αυτό πια δεν αναγνωρίζεται.
1: Αφήνει σκόνη η κυρία Κεφαλογιάννη να καταλάβει.
0: Δεν ξέρω. Λογικά θα αφήνει κάτι.
1: Αυτή όπου πηγαίνει έχει χαλιά και δεν αφήνει σκόνη. Παίρνει χαλιά, βάζει χαλιά και δεν αφήνει
0: σκόνη. Τον πάτε αλλού. Εντάξει κύριε Παύλου.
1: Όπως με πάτε, εσείς σας πηγαίνει όμως. Δεν είναι πραγματικότητα.
0: Όπως έλεγαν παλιά. Τι να σας πω τώρα. Έτσι το έλεγαν παλιά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Εδώ υπάρχουν μηνύματα, να σας πω μόνο αυτό πριν κλείσετε. που εκφράζουν

0: Οι ακροατές μας δυσπιστία, δηλαδή περίπου συμφωνούν με αυτά που λέτε, ότι μετά από 18 χρόνια αν θα υπάρχουν τα λεφτά και αν θα τα φάνε σε τίποτα χρηματιστήρια ή θα τα τζογάρουν δεξιά και αριστερά. Υπάρχει μια ανησυχία εδώ. Και ο φίλος μας ο Σταύρος λέει επίσης ότι στην Αλάσκα κάθε χρόνο.
1: Ο λαός ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Δεν θέλω να το πω.
0: Είναι αυτό το ποιος ζει, ποιος πεθαίνει.
1: Μετά από 18 χρόνια.
0: Αλλά βαδίζουμε με την ελπίδα, όχι με το ποιος ζει, ποιος πεθαίνει.
1: 10 ευρώ ψάχνουμε να βάλουμε βενζίνη και ένα τσούλι. Και μας λέει να βάζουμε 100 ευρώ το μήνα στην άκρη.
0: Λοιπόν.
1: Δανεικά πήγε να μας ζητήσει στην έκθεση. Δανεικά είναι αυτά.
0: Η Αλάσκα, λέει ο Σταύρος εδώ, κάθε χρόνο δίνει σε κάθε οικογένεια από 1.000 δολάρια ως 3.000 δολάρια από το πετρέλαιο και άλλα ορυκτά που εξάγει. Γιατί αυτά ανήκουν στο. Είναι μια τακτική των βόρειων περιοχών, επαναλαμβάνω, να κοιτάνε τις επόμενες γενιές.
1: Όλοι, όλοι γελούσαμε και ειδικά και εδώ με συνομιλητές, με τους συγχωριανούς μου, με όλα που, που τους θα έλεγα. Στις συζητήσεις μας και όλοι κοροϊδεύανε. Και τώρα που ήρθε η ώρα να τα λέει ο ίδιος ο πρωθυπουργάρα τους, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, τώρα το περνάνε σαν το πιο καλύτερο θετικό μέτρο.
0: Μάλιστα.
1: Όταν τα λέγαμε εμείς ήμασταν ψεκασμένοι, ήμασταν συνωμοσιολόγοι, ζούσαμε σε άλλο πλανήτη και κατέβηκε τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον πλανήτη που ζούμε εμείς. Μάλλον είναι στον πλανήτη που ήταν, δεν έχει αίσθηση του τι γίνεται στη χώρα που ζούμε.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Παύλο, χαρήκαμε που τα είπαμε.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μου στον κύριο Τσανούσα αν μιλήσετε.
0: Θα μιλήσουμε τον κύριο Τσανούσα, τον ψάχνουμε τον κύριο Τσανούσα για να δούμε εδώ πώς θα μας ομορφύνει την καλυθέα μας. Έχει μια ερώτηση λέει εδώ από τους ακροατές μας, στον κύριο Παύλου, στη θεωρητική περίπτωση που πάμε όλοι οι πολίτες και τραβήξουμε τα χρήματά μας από τις τράπεζες. Θα μας ανεβάσουν πάλι τα επιτόκια, θα μας δώσουν κανένα σοβαρό λόγο για να τους δανείσουμε τα χρήματά μας, γιατί τώρα δεν βλέπω να έχει κάποιο νόημα, λέει το μήνυμα.
1: Αυτό αν μπορούσε να γίνει θα είχε σωθεί η Ελλάδα.
0: Ο κύριος Παύλου είπε αλήθειες, λέει το άλλο μήνυμα, η Καστοριά πρέπει να ξυπνήσει από τον λίθαργο. Σας τα διαβάζω όλα τα μηνύματα κύριε Παύλο όπως έρχονται.
1: Σας
0: για να
1: ευχαριστώ.
0: Έχετε και μια εικόνα του τι λέει το κοινό που μας παρακολουθεί αυτή την ώρα. Και ήθελα να εκφράσει μια άποψη.
1: Εντάξει, έχω κι εγώ μια εικόνα γιατί κι εγώ μιλάω, συζητάω, βλέπω τις αντιδράσεις, βλέπω τον κόσμο που δυσκολεύεται, υποφέρει.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, είμαι μέσα στα προβλήματα. Τα ζω κι εγώ γιατί κι εγώ, εντάξει, σε αυτό το νομό και με επιχειρήσεις και μόνο αυτά τα οποία ασχολήθηκα.
0: Ναι.
1: Εδώ ζω.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν και με τον κύριο Παύλο, εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης. Χελένα.
2: Father.
0: Δεν είναι ένα, είναι δέκατα συνεργεία. Γίνεται οργασμός δουλειάς εδώ κυρίες και κύριοι. Τι έχεις κάνει ρε, τι έχεις κάνει. Έτσι, δουλειά. Ναι, αλλά χάρηκα πολύ προχθές με τα συνεργεία και τα λοιπά. Που είδα και κάποια νέα παιδιά. Μου θύμισαν τα δικά μου νιάτα.
2: Όλα νέα παιδιά
0: είναι έξω. Να βγάλουμε και κανένα καινούριο μας τώρα ρε παιδιά.
2: Όλα νέα παιδιά είναι έξω.
0: Όλα νέα παιδιά, αυτό είναι πολύ ωραία. Δηλαδή, Παναγία μου, να συνεχιστεί. Παρακαλώ.
2: Ανθοπολείο Χλώη θα σας πάω. Και θα σας πάω διότι ξέρω ότι αυτό το διάστημα πάρα πολύ έχετε τις ετοιμασίες σας για τους γάμους και τις βαφτίσεις που έρχονται. Και τα παιδιά στο Ανθοπολείο Χλώη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε πρωτίστως βεβαίως είναι να κλείσετε την ημερομηνία σας στο Ανθοπολείο Χλώη, έτσι. Για να βάζουμε τα πράγματα σε μια τάξη. Σας λέω τα βήματα όπως μου τα έχουν εξηγήσει και εμένα τα παιδιά στο Ανθοπολείο. Πρώτα πρέπει να κλείσετε την ημερομηνία σας, να την καπαρώσετε, να ξέρετε ότι τα παιδιά είναι διαθέσιμα και μετά να ασχοληθείτε και με όλα τα υπόλοιπα τα ωραία. Φυσικά είμαστε και όλοι υπόλοιποι που μας αρέσει τώρα ακόμα που οι μέρες είναι ωραίες. Τώρα που βγάζει και αυτή τη μικρή δροσίτσα το βράδυ, είναι καταπληκτικά να καθόμαστε στις αυλές. Μήπως γίνει και η αυλή μου και την απολαύσω κι εγώ τώρα στα τελειώματα. Δεν ξέρω, το ελπίζω.
0: Πες πώς έγινε η αυλή σου.
2: Τώρα σήμερα έχω πάρει κάποιες ελπίδες. Να βάλω κι εγώ τα ωραία μου λουλούδια και τα φυτά από το Ανθοπολείο Χλώη. Να πάρω και τα κεριά μου, τα αρωματικά. Ακόμα προλαβαίνω. τις καλοκαιρινές τις μυρωδιές που μυρίζουν κύμα, που μυρίζουν θάλασσα, που μυρίζουν κοκτέιλ, που μυρίζουν ακρογιαλιές και δειλινά. Και έτσι να κάνουμε το μπαλκόνι μας και την αυλή μας κυκλαδίτικο νησί, παιδιά. Δεν θα έχει να ζηλέψει τίποτα. Στην Αποδήμων Καστοριανών μας βρίσκεται απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 24670273065.
0: Λοιπόν, πριν περάσω στο διάλειμμα, θέλω να δώσω συγχαρητήρια εδώ από την Καστοριά σε έναν 67χρονο στη Λαμία.
2: Μάλιστα.
0: Τον πήραν τηλέφωνο οι απατεώνες.
2: Ωραία.
0: Να βάλει στη σακούλα ό,τι λεφτά έχει τα χρυσαφικά, γιατί ο δορυφόρος είναι πάνω από το σπίτι.
2: Ναι, πολύ ο δορυφόρος, την κυρία Μαρούλα, ναι.
0: Και επειδή και κάποιο παιδί του είχε τρακάρει και τα λοιπά και έπρεπε να γίνει εγχείρηση να δώσουμε λεφτά στο γιατρό να γίνει η δουλειά. Πολύ σωστά ανταποκρίθηκε ο 67χρονος, παιδιά, και γέμισε σακούλες, όχι σακούλα. Μόνο που μέσα έβαλε πέτρες και καλαμπόκια.
2: Ωραίος.
0: Ξεφλουδισμένα. Ωραίος.
2: Ωραίος.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Και πολλοί τους ήταν τα καλαμπόκια.
0: Και μπράβο στον 67χρονο που το σκέφτηκε και ήταν πολύ ωραίος.
2: Και πολλοί τους ήταν πραγματικά τα καλαμπόκια.
0: Γιατί για λίρες τους έβαλε μέσα πέτρες και καλαμπόκια. Τεράστιος ο 67χρονος και μπράβο του. Πάω διαφημιστικό, αργήσαμε, τι ώρα πήγε, ρε Έλληνα?
2: Πήγε 11:52.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
4: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
4: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
4: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
4: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
4: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
4: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
4: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
4: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
4: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
5: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι τα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
7: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
3: Κάποια δώρα
8: Δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
9: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
10: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
9: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
10: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
9: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
10: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
11: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
12: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
13: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιου ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
14: Αντένες FM 93,6.
15: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 12. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
16: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
15: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
16: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
15: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
16: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
15: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
16: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
15: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
16: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Εψιλον.
15: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
16: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
17: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξίδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
11: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
18: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
11: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
18: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική μας. Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670-83833.
11: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
18: Οι εγγραφές άρχισαν.
19: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
20: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
21: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
22: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
23: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
22: στιβαρές πόρτες,
23: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
22: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
23: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
22: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
23: Good Design by Nico.
22: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
23: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
19: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
24: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5.259 π.Χ. στο Δισπείο, θα μας πει κανένας.
0: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δυσπηλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
4: Στο φροντιστήριο πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
1: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
4: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
1: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
1: Μαθηματικά στην πράξη.
4: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
5: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
6: Αντένες FM 93,6.
25: Εδώ και μπαίνουμε και στην επόμενη και τελευταία μας ώρα για σήμερα. Touch and go, would you go to bed with me? Μάλιστα, αγαπημένο τραγούδι εδώ της εκπομπής. Και δεν πάμε καθόλου καλά, Έλενα.
2: Γιατί?
25: Τον YouTuber, τον Chris, 450 κιλά που τρώει συνεχώς. Τον έχω ξαναδείξει.
2: Στενάχωρο, ναι.
25: Μπράβο. Δεν θα το πιστέψετε, παιδιά. Ίσως να τον έχετε πετύχει κάπου ή αν τον ακολουθείτε και τα λοιπά. Έγιναν γιατί είχε βάλει ένα στοίχημα ότι μπορεί να φάει ένα μπέργκερ στην Θεσσαλονίκη σε ένα μαγαζί που λέγεται Κράτς, νομίζω, δεν θα σε γελάσω τώρα, αλλά νομίζω έτσι λέγεται. Και έγιναν ουρές χιλιομέτρων στην Αριστοτέλους, το ξαναλέω, ουρές χιλιομέτρων στη Θεσσαλονίκη στην Αριστοτέλους για να δουν τον YouTuber Chris να τρώει το μπέργκερ.
2: Ακόμα πιο στεναχωρό.
25: Καταλαβαίνετε. Και μετά εσείς μου λέτε γιατί δεν πάει προς. Πού να πάει προς τα κοινωνία, δηλαδή είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν.
2: Έλεγες κάτι και για την παιδεία στην αρχή της εκπομπής,
25: Αλλά έλεγα και κάτι για την παιδεία και είναι μια καλή ευκαιρία να το συζητήσουμε και με την κυρία Μαρνέρη που είναι μαζί μας σήμερα. Κυρία Μαρνέρη, καλή σας ημέρα.
26: Καλημέρα σας κύριε Νατσούλη, καλημέρα στους ακροατές σας.
25: Φαντάζομαι ότι δεν θα θέλατε ποτέ κάποιο παιδί σας, κάποιος απόφυτός σας, κάποιος που τον είχατε στο σχολείο, το όνειρό του να πάει να δει το YouTuber Chris στην Αριστοτέλους και να στηθεί στην ουρά για να τον δει να τρώει,
26: Φαντάζομαι ότι όχι και πιστεύω και οι περισσότεροι γονείς δεν θα το ήθελαν. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και αυτά τα φαινόμενα, τι να πω. Δυστυχώς για την
25: και σήμερα κοινωνία. Βγαίνει και μια έρευνα για την πίσα. Δεν ξέρω, το είδατε?
26: Ναι, το είδα.
25: Γιατί εδώ πρόκειται για ένα ηχηρό καμπανάκι για την Ελλάδα η έρευνα, και πάλι κάτω από τον μέσο όρο του ΟΣΑ η χώρα μας, πτώση 16 μονάδων στην κατανόηση κειμένου. Δεν μπορούν τα παιδιά να καταλάβουν τι διαβάζουν. Είναι τρομακτικό, είναι απίστευτο. 7 μονάδες φυσικές επιστήμες και 6 μονάδες στα μαθηματικά κάτω, καλύτερες επιδόσεις των κοριτσιών από των αγοριών, μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ των σχολείων. Διεθνώς σημειώθηκαν οι χαμηλότερες επιδόσεις από το 2000.
26: Ναι, δυστυχώς αυτό διαβάζω σήμερα, αν και χθες είχαμε κάποια ενημέρωση ότι είμαστε ελαφρώς καλύτερα από πέρυσι, αλλά σίγουρα όχι καλύτερα από τις χώρες που συναγωνιζόμαστε. Βέβαια σήμερα η έρευνα αυτά ανατρέπει το χθεσινό δημοσίευμα και βλέπω και εγώ ότι έχουμε ότι δεν πάμε προς το καλύτερο, μάλλον προς το χειρότερο.
25: Πάμε προς το χειρότερο. Και σήμερα είναι κεντρικό αυτά. Θέμα να σας πω και στην εφημερίδα Τα Νέα. Την εφημερίδα δηλαδή με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία μερίς εφημερίδα στη χώρα.
26: Ναι, σωστά. Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε αυτά που γράφουμε. Σίγουρα είναι με στοιχεία, είναι με δεδομένα. Δυστυχώς γίνονται προσπάθειες, γίνονται προετοιμασίες, αλλά βλέπουμε τα παιδιά μας ότι πλέον δεν κατανοούν τα κείμενα που διαβάζουν. Πρόβλημα στις φυσικές επιστήμες, πρόβλημα στα μαθηματικά. Αυτό που είπατε και εσείς, τα κορίτσια είναι ελαφρώς καλύτερα από τα αγόρια. Αλλά δεν ξέρω τι είναι αυτό που οδηγεί στα παιδιά να διαβάζουν κείμενα και να μην κατανοούν.
25: Βέβαια, βλέπω και πολλούς συναδέλφους σας όμως να είναι αντίθετοι με αυτές τις, με την πίσα γενικότερα, με αυτόν τον τρόπο με τον οποίο ο ΣΑ μετράει το πώς είναι ναι. το γνωστικό πεδίο, το πώς είναι τα παιδιά, τι βαθμό έχουν, τι γνώσεις έχουν κτλ. Τι επίπεδο έχουν.
26: Ναι. Είναι ένα διαφορετικό σύστημα, θεωρούν κάποιοι εκπαιδευτικοί, από αυτό που ναι. εμείς προωθούμε, ότι δεν είναι μέτρο σύγκρισης ανάμεσα στα παιδιά των άλλων χωρών και των δικό μας,
25: ναι.
26: ότι τα δικά μας τα παιδιά δικούνται σε σχέση με τα παιδιά των άλλων χωρών.
25: Ναι.
26: Τώρα κάπου η αλήθεια φαντάζομαι είναι στη μέση, δεν ξέρω τι ακριβώς.
25: Πάντως είναι κοινό σύστημα για όλους, για να δούμε το επίπεδο των παιδιών Φυσικά. Παντού, έτσι.
26: Ναι, ναι, είναι
25: δυστυχώς
26: το ίδιο
25: για
26: όλες τις χώρες. Mm. Είναι για όλες τις χώρες το ίδιο, οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα τι είναι αυτό που κάνει διαφορετικό και τι διαφορετικές μετρήσεις θα πρέπει να έχουμε όταν όλες οι υπόλοιπες χώρες έχουν το ίδιο ακριβώς.
25: Ναι, το διαφορετικό που μπορούμε να κάνουμε, κυρία Μαρινέρη, είναι να μην βάζουν οι συνάδελφοί σας παντού 20άρια. Γιατί ξαφνικά έρχονται κάποιες εξετάσεις και τα πράγματα εκεί είναι απογοητευτικά.
26: Και αυτό.
25: Τα έχει πει η κυρία Ευθυμίου κάποια στιγμή, η πανεπιστημιακός μας, και μας τα έχει πει και εδώ στην εκπομπή.
26: Ναι, ναι, την έχουν παρακολουθήσει ναι. και είναι αξιόλογη η κυρία Ευθυμίου, δεν το συζητώ. Και βλέπουμε πραγματικά, έχει κάνει κάποιες πολύ σκληρές δηλώσεις, ότι τα παιδιά κάποιες εποχές των δημοτικών ήταν πολύ καλύτερα από τα σημερινά παιδιά.
25: Ναι, από τα σημερινά της τρίτης λυκείου. Δηλαδή, σύγκρινε τα παιδιά, το γνωστικό επίπεδο των παιδιών του δημοτικού πριν 20 χρόνια, του δημοτικού. Το οποίο θεωρεί καλύτερο από τα σημερινά παιδιά της τρίτης λυκείου.
26: Είναι
25: φοβερά πράγματα.
26: Είναι πολύ σκληρό σαν άκουσμα όλο αυτό. Και αν φυσικά ισχύει έτσι όπως μας το παρουσιάζει, είναι δύσκολα τα πράγματα και πολύ. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Τα παιδιά πλέον, από ό,τι φαίνεται, δεν διαβάζουν βιβλία, δεν, όπως κάποια εποχή. Δεν ενημερώνονται, δεν διαβάζουν εφημερίδες, δεν παρακολουθούν την επικαιρότητα.
25: Λογικά κάτι διαβάζουν, αλλά αυτό που διαβάζουν πρέπει να είναι το ό,τι να είναι, στα social κτλ.
26: Προφανώς, γιατί δυστυχώς βλέπουμε τα παιδιά στους δρόμους να περπατάνε και να έχουν το κινητό ανοιχτό και να διαβάζουν ή να επικοινωνούν τέλος πάντων με τους φίλους τους. Είναι πολύ άσχημη όλη αυτή η εικόνα. Βέβαια, το Υπουργείο Παιδείας προσπάθησε να περιορίσει τουλάχιστον στο χώρο τον σχολικό όλη αυτή τη χρήση των τηλεφώνων, των κινητών τηλεφώνων. Προσπαθούν οι καθηγητές, το έχουμε πετύχει βέβαια, αλλά αν δεν κάνουν προσπάθεια και οι γονείς από το σπίτι, νομίζω ότι δεν μπορεί μόνο το σχολείο να πετύχει αυτό που θα πρέπει να πετύχουμε σαν κοινωνία. Αυτή είναι η άποψή μου. Πρέπει όλοι να συμπορευτούμε προς αυτήν την κατεύθυνση και να θεωρήσουμε κάποια πράγματα. Ήδη σε κάποιες χώρες, από ό,τι διαβάζω, έχουν απαγορεύσει κάποια social σε μικρές ηλικίες.
25: Και εμείς το κάνουμε. Και εμείς
26: για την Ελλάδα.
25: Εμείς το σκεφτόμαστε. Ναι. Τώρα θα το εφαρμόσουμε και εμείς με κάποιον τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, ας σκεφτούμε λίγο θετικά για την Παρασκευή. Χτυπάει κουδούνι. Ας μην πούμε τα στενά. Τα είπαμε και τα στενά χώρα, βέβαια. Δυστυχώς. Αλλά από την Παρασκευή είναι η νέα χρονιά.
26: Ωραία, λοιπόν, ξεκινάμε μια νέα χρονιά με όνειρα, με ελπίδες, με στόχους. Και εύχομαι πραγματικά να είναι μια καλή χρονιά. Εμείς, βέβαια, σαν διοίκηση, έχουμε κάνει το καλύτερο δυνατό. Και όταν λέω εμείς σαν διοίκηση, εννοώ το Υπουργείο Παιδείας και όλες οι περιφερειακές διευθύνσεις και δευτεροβάθμιες και πρωτοβάθμιες, για να υποδεχτούμε τα παιδιά όσο γίνεται καλύτερα με όλη την προετοιμασία που έπρεπε να κάνουμε. Αν ξεκινήσουμε από τους διορισμούς, εμείς εδώ σαν Καστοριά είχαμε 10 μόνιμους διορισμούς στην περιοχή μας.
25: Ναι.
26: Το πρόβλημα σας το έχω ξαναναφέρει, ότι έχουμε αρκετά κενά, αλλά δυστυχώς δεν βγαίνουν οργανικά μόνο.
25: Άρα δικαίως φωνάζει και γκρινιάζει ο κύριος Παρίσης.
26: Κοιτάξτε, τα κενά υπάρχουν δικαίως. Θα σας πω,
25: ναι.
26: το πρόβλημα είναι ότι λειτουργικά κενά στην περιοχή βγαίνουν πολλά. Επειδή τα σχολεία μας είναι μικρά σχολεία, δεν μπορούμε να βγάλουμε οργανικά κενά για να διοριστεί κόσμος ναι. μόνιμα στην Καστοριά. Ναι. Γιατί ξέρετε, για να βγει ένα οργανικό κενό πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 12 ώρες ένα σχολείο.
25: Ναι.
26: Τα μικρά μας σχολεία δυστυχώς
25: συγκεκριμένονται
26: και δεν το έχουν αυτό. Ναι. Οπότε οι οργανικές θέσεις είναι μόνο για τα μεγάλα σχολεία ναι. της πόλης. Ένα πρόβλημα είναι αυτό. Τώρα, όσον αφορά τους αναπληρωτές, είχαμε αναπληρωτές στην πρώτη φάση. Ήδη έχουν αναλάβει από τους 38 ή 37 εκπαιδευτικοί. Νομίζω αυτή μία δεν θα αποδεχτεί τον διορισμό της. Άλλωστε, αυτή τη στιγμή διαχειριστήκαμε 37 προσλήψεις αναπληρωτών. Είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση όσον αφορά τα βασικά μαθήματα, τις βασικές ειδικότητες. Είμαστε πολύ καλά όσον αφορά τα σχολεία της ειδικής αγωγής, στο ΕΝΕΓΙΛ και το ΕΚ και τα τμήματα ένταξης. Τα κενά αυτή τη στιγμή εστιάζονται περισσότερο στην παράλληλη στήριξη, στο βοηθητικό προσωπικό και επίσης κάποια κενά στα ΕΠΑΛ, τα οποία όπως ξέρετε ακόμα υπάρχουν μετακινήσεις των μαθητών εντός του δυναμικού του ΕΠΑΛ, τέλος πάντων των μαθητών που έχουν εγγραφεί στο ΕΠΑΛ, και θέλουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθούν τα τμήματα για να ζητήσουμε και τις αντίστοιχες ειδικότητες και να μην ζητάμε καθηγητές που ίσως αύριο θέλουμε κάποια άλλη ειδικότητα και όχι αυτή που θα μας διορίσουν. Η επόμενη φάση θα γίνει άμεσα μέχρι τέλος Σεπτέμβρη και πιστεύω ότι θα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση τότε. Mm-hmm. Αυτή είναι η εικόνα όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς.
25: Ξεκινώντας την Παρασκευή, για να είμαστε ακόμα πιο ακριβείς, κύριε Μαρινέρη, ξεκινώντας την Παρασκευή, ποιο είναι το βασικό μας πρόβλημα στην Καστοριά?
26: Νομίζω ότι δεν έχουμε
25: ειδικότητες.
26: Όχι, ειδικότητες στα ΕΠΑΛ, αλλά και πάλι εκεί, επειδή είναι μεγάλα τα τμήματα και έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε δύο εκπαιδευτικούς στην τάξη, τα μαθήματα θα γίνονται κανονικά έστω και από τον έναν εκπαιδευτικό.
25: Μάλιστα.
26: Νομίζω ότι θα είναι πολύ λίγα τα κενά που θα μείνουν και ό,τι προκύψει στην πορεία από εκπαιδευτικούς που ίσως χρειαστεί να πάρουν άδεια για λόγους υγείας ή κάποιες εγκυμοσύνες.
25: Και με την δεύτερη φάση μετά, νομίζω, των αναπληρωτών, αν δεν κάνω λάθος, καλύπτονται διάφορα πράγματα, έτσι δεν είναι?
26: Ναι, με τη δεύτερη φάση θα είμαστε πιο ξεκαθαροί σε όσον αφορά τις ειδικότητες.
25: Που έρχεται σε ένα μήνα μετά την περίπου την ένεξη των σχολείων, μήνα, δίμηνο, πότε έρχεται?
26: Όχι, θα είναι τέλη Σεπτέμβρη.
25: Τέλη Σεπτέμβρη,
26: ωραία. Τουλάχιστον από ό,τι μας έχουν ενημερώσει, τέλος Σεπτέμβρη θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση. Εμείς ήδη έχουμε ξεκινήσει να ζητάμε κενά από τα σχολεία, έχοντας κάνει τον προγραμματισμό τους και έχοντας πάρει και τους αναπληρωτές που ήδη τους τοποθετήσαμε στα σχολεία. Αυτή η διαδικασία έγινε χθες, τοποθέτηση των αναπληρωτών. Οπότε και οι μόνιμοι και οι αναπληρωτές την Παρασκευή θα είναι στον αγιασμό και μάλιστα, από Δευτέρα θα πάνε κανονικά να μπουν στις τάξεις.
25: Μια μόνιμη απορία πολλών, κύριε Μαρινέρη, είναι ότι ενώ λιγοστεύουν τα παιδιά, πώς υπάρχουν ανάγκες για περισσότερους καθηγητές? Το λέω αυτό γιατί προσφάτως ήταν εδώ στην εκπομπή ο συνάδελφός σας από την Πρωτοβάθμια, ο κύριος Ξανθόπουλος. Και φέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία που κρατάει εδώ και αρκετά χρόνια όσο είναι σε αυτή τη θέση, φέτος από το δημοτικό στο γυμνάσιο θα πάνε 98 παιδιά λιγότερα. Που συμβαίνει κάθε χρόνο αυτό το πράγμα. Που σημαίνει ότι ο μαθητικός πληθυσμός μειώνεται. Πώς λοιπόν μειώνεται ο μαθητικός πληθυσμός και αυξάνεται ο καθηγητικός πληθυσμός?
26: Θα σας εξηγήσω. Λοιπόν, ο μαθητικός πληθυσμός πραγματικά αυξάνεται πολύ, σε μεγάλο βαθμό. Ναι. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η εκπαίδευση είναι σίγουρα το δημογραφικό.
25: Ναι.
26: Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς. Ναι. Και αν δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα και από κάθε περιοχή τις συνεντεύξεις ή των συναδέλφων μας, των περιφερειακών διευθυντών, μιλάνε για δραματική μείωση του μαθητικού δυναμικού. Εμείς, παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή, σαν δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε όλους τους τύπους των σχολείων, έχουμε μείωση 150-160 μαθητές λιγότερους από πέρυσι. Πέρσι είχαμε 100 λιγότερους μαθητές εγγεγραμμένους στην πρώτη τάξη. Φέτος έχουμε περίπου γύρω στους 80 μαθητές λιγότερους. Όλο αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Χάνονται κάποια τμήματα, βέβαια, μειώνεται ο αριθμός των τμήματων, των μαθητών, αλλά τα τμήματα παραμένουν τα περισσότερα. Δηλαδή εκεί που είχαμε, ας πούμε, σε ένα μικρό σχολείο 8 παιδιά, 10, τώρα μπορεί να έχουν μείνει 2. Άρα τον ίδιο αριθμό εκπαιδευτικών θέλουμε για τα 2 παιδιά, το ίδιο θέλαμε και για τα 8.
25: Μάλιστα.
26: Επίσης, ένα άλλο έντονο πρόβλημα είναι ότι έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις με παιδιών που έχουν ανάγκη είτε από παράλληλη στήριξη, είτε να ενταχθούν σε κάποιο τμήμα ένταξης, είτε σχολικούς νοσηλευτές. Όλο αυτό που καταλαβαίνετε ανεβάζει τον αριθμό των εκπαιδευτικών που χρειαζόμαστε. Άρα λοιπόν, μειώνονται οι μαθητές, αλλά παρόλα αυτά.
25: Οι καθηγητές μένουν.
26: Οι καθηγητές.
25: Ναι. Κύριε Μαρινέρη, από τη θέση που κατέχετε, θα βρεθείτε στη δυσάρεστη θέση τα επόμενα χρόνια, ή πολύ σύντομα ή πιο αργά, θα μας το πείτε, να εισηγηθείτε κλείσιμο συγχωνεύσης σχολείων?
26: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το πρόβλημα άμεσα το έχει η Πρωτοβάθμια.
25: Σωστά.
26: Θεωρώ. Το οποίο ήδη έχει μετακινηθεί σε εμάς.
25: Μετακινείται σε εσάς επικίνδυνα, ειδικά στα γυμνάσια.
26: Αλλά θα σας πω και το εξής. Ήδη, ας πούμε, μέσα στην Καστοριά, τα 3 γυμνάσια, από τα 4 γυμνάσια, έχουμε τα 2 που έφυσαν τμήμα στην πρώτη τάξη.
25: Που έχασαν άρα... τμήμα, έχασαν τμήμα, είπατε.
26: Τμήμα. Τμήμα, ναι. Είχαμε τρία τμήματα πέρσι, φέτος έχουμε δύο.
25: Μάλιστα.
26: Επίσης, να σημειώσω το εξής. Οι διευθυντές μου λένε ότι στις μεταγραφές που ζητάνε οι γονείς φεύγουν όχι για άλλο σχολείο, αλλά φεύγουν και για άλλη πόλη.
25: Για άλλη πόλη, ναι, βέβαια.
26: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
25: Παλιά η σεζόν μπορεί να ήταν για τον πατέρα, ξέρω εγώ, για τη μάνα κτλ. Τώρα φεύγει η οικογένεια.
26: Ακριβώς.
25: Υπάρχει μια ποιοτική διαφορά εδώ.
26: Επίσης, το τρίτο πρόβλημα είναι στα χωριά.
25: Ναι.
26: Επειδή βλέπουν οι γονείς ότι τα παιδιά τους είναι σε ένα σχολείο, σε ένα τμήμα που έχει 3-5 μαθητές.
25: Μη ανταγωνιστικό, τέλος πάντων. Ναι.
26: Ναι, αρχίζουν οι ίδιοι πλέον και ζητάνε μεταγραφές των παιδιών. Και έχουμε σχολείο που θα μείνει με ένα μαθητή στην πρώτη, με δύο στη δευτέρα και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν οι ίδιοι γονείς πλέον έχουν αντιληφθεί το πρόβλημα. Κάποιοι μετακομίζουν στην Καστοριά και κάποιοι άλλοι, επειδή δουλεύουν στην Καστοριά, μας ζητάνε μεταγραφές από τα χωριά στην πόλη της Καστοριάς. Άρα το πρόβλημα, και αν εμείς δεν θέλουμε να συγχωνεύσουμε κάποια σχολεία ή να πούμε, να προτείνουμε, να εισηγηθούμε κάποιο κλείσιμο σχολείων, θεωρώ αυτό θα έρθει από μόνο του. Δεν υπάρχει τέτοια βέβαια πρόθεση άμεσα.
25: Δηλαδή σε λίγο δεν θα χρειάζεται καν η δική σας εισήγηση. Θα κλείσουν από μόνα τους.
26: Μα βλέπουμε σε κάποιους νομούς που λένε σε κάποιες περιφερειακές ενότητες, τέλος πάντων, μην πούμε νομούς, αναστέλλεται η λειτουργία των τμήματων. Αυτές οι αναστολές σημαίνει ότι δεν έχουμε μαθητές.
25: Αν κάνουμε έναν απλό πολλαπλασιασμό, κυρία Μαρνέρη, με βάση αυτά που λέει ο κύριος Ξανθόπουλος, ότι κάθε χρόνο έχουμε 100 παιδιά λιγότερα από το δημοτικό προς το γυμνάσιο, σημαίνει ότι το 2050 δεν θα υπάρχουν παιδιά στην Καστοριά. Με μαθηματική ακρίβεια. Κυριολεκτικά όμως.
26: Είναι πολύ έτσι δύσκολο αυτό το πράγμα να το αντιμετωπίσουμε.
25: Ναι.
26: Δεν ξέρω, κάποιοι πιστεύουν ότι θα ανατραπεί όλο αυτό το πράγμα,
25: πώς,
26: θα υπάρξει κάτι.
25: Πώς.
26: Αλλά πώς θα γίνει αυτό, γιατί πώς τα παιδιά που περνάνε και πηγαίνουν για σπουδές.
25: Για να ανατραπεί, πρέπει κάθε νέο ζευγάρι να γεννάει από 10 παιδιά. Αλλιώς δεν γίνεται.
26: Δεν επιστρέφουν οι νέοι στην Καστοριά. Ναι. Τα παιδιά που φεύγουν για σπουδές, εγώ βλέπω ότι δεν βρίσκουν δουλειά
25: ποτέ,
26: στην Καστοριά.
25: Ποτέ.
26: Και φεύγουν, αυτό το βλέπω. Αν και σας λέω, είμαι 4 χρόνια τώρα, η 5η χρονιά τώρα που διανύουμε στην Καστοριά, αλλά βλέπω ότι συνεχώς υπάρχει αυτή η μείωση και τα νέα παιδιά βρίσκουν αλλού το δρόμο τους, είτε στο εξωτερικό είτε στις άλλες πόλεις της χώρας μας.
25: Έτσι ακριβώς.
26: Δυστυχώς. Τώρα το άλλο το θέμα με τα βιβλία, παράλληλα με τον αγιασμό, τα παιδιά θα πάρουν και τα βιβλία τους, είναι έτοιμα στις σχολικές μονάδες, από τους δήμους έχουν μεταφερθεί στα σχολεία. Και τη Δευτέρα θα ξεκινήσει καλύτερα.
25: Κανονικά το μάθημα μετά τον αγιασμό της Παρασκευής. Να ρωτήσω, τα σχολεία τα βρίσκεται, γιατί πάντοτε λέμε ότι μέσα στο καλοκαίρι οι Δήμοι πρέπει να κάνουν στοιχειώδες συντηρήσεις, κάτι που λείπει στο σχολείο να το φτιάξουν κτλ. Η εικόνα που έχετε αυτή τη στιγμή για τα σχολεία όλου του νομού, όπως είναι υποχρέωση των τριών Δήμων να τα φροντίζουν, να τα ανακαινίζουν, να τα βάφουν, να τα. Ό,τι χρειάζεται τέλος πάντων, είναι σε καλή κατάσταση, τα παιδιά θα μπουν σε ικανοποιητικά σχολεία την Παρασκευή?
26: Ναι, νομίζω ότι τα σχολεία μας σε γενικές γραμμές, για να πούμε, να μην πω 100%, είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
25: Σε καλό επίπεδο.
26: Ναι, είναι σε καλό.
25: Δεν θα μπούμε μέσα και θα αρχίσουν να πέφτουν οι σοφάδες και οι σκεπές και τα λοιπά και τα νερά μέσα?
26: Όχι, δεν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις στην Καστοριά. Ήδη έχουν ανακαινιστεί, έχουν μπει σε αναδιακή αναβάθμιση, από το ξέρετε, στο Δήμο Άργους όλα τα σχολεία.
25: Αυτό το πρόγραμμα με τη Μαριά του.
26: Στην Καστοριά το ίδιο, το πρότυπο, το δεύτερο, όλα αυτά τα σχολεία, το συγκρότημα που είναι κάτω το ίδιο. Με το πρόγραμμα αυτό που θα ρωτούσατε, Μαριέτα Γιαννάκου, ήδη έχουμε, το καλοκαίρι γίνονταν πάρα πολλές εργασίες στο ΕΠΑΛ της Καστοριάς, που εκεί στεγάζεται και το Εσφαιρινό και
25: το ΕΠΑΛ. Είχε πάει και ποιος το επισκέφτηκε εκεί, ένας υφυπουργός, ποιος είχε πάει?
26: Ναι, τελευταία ήταν κάποιος υπουργός, δεν ήμουν εγώ τότε συνάντηση, γιατί δεν ήμουν στην Καστοριά. Πάντως, ναι, τελευταία, μετά από την Υπουργό Παιδείας που είχε έρθει, νομίζω ήρθε και κάποιος, δεν θυμάμαι το όνομά του.
25: Και εγώ τώρα δεν θυμάμαι ποιος πήγε εκεί στο ΕΠΑΛ.
26: Παρόλα αυτά,
25: ήρθαν τόσο πολλοί υπουργοί, κυρία Μαρνέρη, που χάσαμε τον λογαριασμό, καταλάβατε.
26: Αυτό, ναι, επισκέφθηκαν πάρα πολύ υπουργοί. Τώρα στην. Ναι, από ό,τι ξέρω, ήταν των υποδομών κάποιος υπουργός.
25: Ο Δήμας είχε πάει. Ο Δήμας είχε πάει.
26: Ναι,
25: ο Δήμας είχε πάει, σωστά. Ο Δήμας.
26: Ήθελε να ελέγξει και να δει σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες. Ναι, έχουν μείνει κάποιες λεπτομέρειες. Φυσικά έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά και αυτό θα το δουν και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί όλοι και οι γονείς. Τώρα περιμένουμε την ενεργειακή αναβάθμιση στο ΕΠΑΛ και στο Γυμνάσιο των Μανιάκων, το οποίο θα γίνει και έχει ανακοινωθεί από τον Δήμο της Καστοριάς. Αλλά σε γενικές γραμμές, εντάξει, παρεμβάσεις πάντα χρειάζονται, πάντα χρειάζονται κάποιες εργασίες να γίνουν και βελτιώσεις, αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε τόσο έντονο πρόβλημα όσον αφορά το κτηριακό.
25: Ωραία. Άρα, με τις καλύτερες ευχές μας να πάμε για την Παρασκευή, το κουδούνι να ξαναενώσει όλα τα παιδιά, τις παρέες, να αφήσουν λίγο, όπως είπαμε και στην πορεία μας, τα κινητά και να επικοινωνήσουν μάτια με μάτια, στόμα με στόμα, χέρια με χέρια. Έτσι γίνεται επικοινωνία και όχι με το like και ποιος μου βάλε like και καρδούλα και φατσούλα και emoji. Η επικοινωνία γίνεται πρόσωπο με πρόσωπο. Τα μάτια όταν μιλάνε δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Κύριε Μαρνέρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
26: Ναι. Εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και ιδιαίτερα στα παιδιά. Καλή χρονιά σε όλους.
25: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
26: Γεια σας.
25: Έτσι, να ξεκινήσουν καλά. Με το καλό τα παιδιά. Γιατί αν υπάρχει μια ελπίδα, μόνο εκεί υπάρχει. Για όσα παιδιά κατορθώσουν στην πορεία των ετών και παραμείνουν και εδώ κιόλας. Λοιπόν, πρόκειται περί κατορθώματος, δεν υπάρχει.
2: Στο θέμα θα μείνω και θα πάω στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Τσαγκάλη, μιας και μιλάμε για καινούργιες αρχές για τα παιδιά. Θα πάμε σε αυτό το διαφορετικό σχολείο, σε αυτό το πανέμορφο περιβάλλον, γεμάτο με φρέσκες ιδέες και χαρούμενους μαθητές. Ένα πολυβραβευμένο πλέον σχολείο με πολλές αποκλειστικότητες, με τα εκπαιδευτικά του προγράμματα να έχουν κερδίσει σημαντικές διακρίσεις στα ELT Excellence Awards, με τους μαθητές του να συμμετέχουν σε αγγλόφωνα συνέδρια από πολύ μικρή κιόλας ηλικία. Βέβαια, το ταξίδι μας σε αυτό το σχολείο ξεκινάει με το Pre-Junior πρόγραμμα Teaching English Through Art and Drama για μαθητές της πρώτης δημοτικού. Για μια εισαγωγή στην αγγλική γλώσσα με τον πιο δημιουργικό και πρωτότυπο τρόπο, μέσα από ζωγραφική, θέατρο, εικαστικά και πολλά πολλά ακόμα. Φυσικά για την A-Junior, αυτή την πολύ σημαντική τάξη, για τα πρωτάκια μας, έχουμε ετοιμάσει ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η σύγχρονη εκπαίδευση. Ξεκινάμε την A-Junior σωστά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Jump και τη φωνημική μέθοδο, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη του λόγου και τη βιωματική μάθηση, βοηθώντας τα παιδιά να μάθουν την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική τους. Εννοείται ότι πρέπει να αναφερθούμε και στις πολλές επιτυχίες του φροντιστηρίου, ειδικά στις πιο απαιτητικές εξετάσεις όπως του Cambridge και του Michigan, δηλαδή σε εξετάσεις που πραγματικά αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο των μαθητών μας. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Τσαγκάλη, λοιπόν, για μαθητές που κατακτούν τη γλώσσα με φυσικό τρόπο, που μαθαίνουν να εκφράζονται στα αγγλικά με αυτοπεποίθηση, που μαθαίνουν να αγαπούν τη γλώσσα και έτσι οδηγούνται και με επιτυχία σε εξετάσεις. Θα βρείτε αυτό το υπέροχο σχολείο στην Αθανασίου Διάκου 88, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ και τηλεφωνικά στο 24670-83-833. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
25: Μάλιστα. Λοιπόν, για να πάμε τώρα εδώ να δούμε και ένα μήνυμα. Η διαφορά θα ξεκινήσει από το σπίτι. Οι σημερινοί γονείς, όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι, μεγαλώνουν τα παιδιά τους με την πεποίθηση ότι είναι τα καλύτερα, ότι ο δάσκαλος δεν ξέρει, ότι αν φωνάξει τα μαλώσει πηγαίνει πειθαρχικό και γενικότερα έχει χαθεί το μέτρο. Στη συνέχεια, ο δάσκαλος, που ίσως κάποια από διαφορία ή φόβο, δεν χρειάζεται να ασχοληθούν σε βάθος με την διαπαιδαγώγηση πρώτα και μετά την εκπαίδευσή τους. Social media παρουσιάζουν λάθος πρότυπα και όλα αυτά οδηγούν σε υποβάθμιση του επίπεδου. Πρώτα πρέπει να αποκτήσουμε ξανά παιδεία.
2: Να ξέρετε, ακροατές σχολιάζουν και το επίπεδο και των δασκάλων και των καθηγητών, που έχουμε δει ειδικά τα τελευταία χρόνια, και τις βάσεις των σχολών αυτών.
25: Επειδή σε αυτό το κομμάτι, αν δεις παιδί που έχει όρεξη, ρε παιδί μου, δεν ασχολείσαι λίγο παραπάνω, αν δεις αδιάφορη τάξη,
2: ναι,
25: τα παρατάς και εσύ δηλαδή, ή το παλεύεις?
2: Το παλεύεις στην αρχή.
25: Το παλεύεις στην αρχή. Αν δεις ότι δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, εδώ περίπτωση, δεν υπάρχει, δεν παίρνουν τίποτα εδώ.
2: Κοίτα, προσωπικά από την πολύ μικρή μου εμπειρία θα σου πω ότι στην αρχή το πάλευα. Υπάρχουν περιπτώσεις που κάποια στιγμή απογοητεύεσαι πλήρως και λες:
25: δεν παλεύεται αυτό το πράγμα που βλέπω.
2: Ό,τι και να κάνω δεν έχει καμία διάθεση. Δηλαδή, ό,τι και. Δεν πάω να του φέρω το Χριστό τον ίδιο μέσα. Εντάξει,
25: να κατεβάσω
2: υπάρχει
25: τον ουρανό μετάστρα.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε μετά κάπως το δύσκολο είναι Τώρα σε μια τάξη δεν μπορεί να είναι όλοι τελείως αδιάφοροι. Το δύσκολο είναι τι κάνεις όταν το μεγαλύτερο ποσοστό της τάξης είναι αδιάφοροι.
25: Αυτό λέω, δηλαδή.
2: Και ένας μαθητής
25: εκεί
2: είναι.
25: Ο δάσκαλος μετά ή ο καθηγητής διαλέγει παιδιά.
2: Όχι.
25: Με τα οποία θα ασχοληθεί.
2: Όχι. Απλά ασχολείται λίγο παραπάνω.
25: Δηλαδή θα φτάνες
2: τα
25: στο
2: λες
25: σημείο
2: για όλους.
25: Να πεις ότι εσύ, όχι, εσύ και εσύ, παιδιά, χωρίς απουσία, περάστε έξω.
2: Όχι. Όχι, αυτό καταρχάς απαγορεύεται.
25: Ναι. Απαγορεύεται.
2: Ναι. Μετά τα λες για όλους, αλλά ξέρεις ποιοι θα τα ακούσουν. Δηλαδή δεν σε νοιάζει να τα ακούσουν. Εσύ θα τα πεις για όλους, αλλά ξέρεις ότι δεν θα κάνεις τον κόπο να προσπαθήσεις με όλη σου τη δύναμη να τα ακούσουν και αυτοί που δεν θέλουν. Οπότε τα λες, επειδή έτσι και αλλιώς πρέπει να τα πεις, και ξέρεις ότι θα σε ακούσουν τρία συγκεκριμένα άτομα, ας πούμε. Για τα υπόλοιπα, κάνεις στην αρχή την προσπάθειά σου, μήπως μπορέσεις να προσεγγίσεις, όταν βλέπεις ότι δεν. Μιλάω για τη δική μου πολύ, πολύ μικρή εμπειρία, βέβαια.
25: Λοιπόν, προχωράμε, πάμε για το διαφημιστικό και στην τελευταία μας στροφή σε λίγο.
3: Ώρα Αντένες, 12:30.
7: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
3: Ένας χρόνος χαρές.
7: Ένας χρόνος αγωνίες.
3: Ένας χρόνος επιτυχίες.
7: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
3: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
7: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
3: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
7: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
3: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
7: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
3: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
7: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
3: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
7: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
3: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
7: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
3: Σας περιμένουμε.
7: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
25: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτήν την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 27 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Νταόβιν Παπαβασίλειο.
8: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 7122 και στο www.daouvin.gr.
9: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
10: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
9: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
10: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
9: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24 60 70 27 247.
10: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
12: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948 58 74 95. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
11: Brain on Brain, τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
13: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
14: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία, να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
15: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
14: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
15: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
14: Εντάξει. Λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
15: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
16: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25 στον πεζόδρομο του Άργους Οριστικού. Τηλέφωνο 24670-43082.
17: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βητσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
18: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
27: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
28: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
29: Αντένες FM 93,6.

0: Baby Shower όχι ακόμα, αλλά έχουμε ακόμα 20 λεπτάκια στη διάθεσή μας. Ο κύριος Κώστας από τα Γιάννενα, καλημέρα φίλε μου, λέει, πιάσαμε Νεάπολη, σας ακούμε. Όλα καλά αδερφέ, πάμε δυνατά.
1: Άντε,
0: όλα καλά
1: πάμε,
0: και με αισιοδοξία.
1: Και ο delivery πήρε πριν, ξέχασα να σου πω, έχεις
0: χαιρετισμούς. Μπαμ, μπαμ, μπα, καλό στο delivery. Και να...

0: εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last lift και brow lift για εντυπωσιακό, έτσι γατήσιο βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου πλέον του χειμώνα και του επόμενου καλοκαιριού που πρέπει να κλείσετε εγκαίρως στα ραντεβού σας. Και έχουμε και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty για σώμα αυτή τη φορά. V-Power και EMS για σύσφυξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση και που δεν κάνει καλό για όλες τις περιοχές και τις πιο μεγάλες και τις πιο μικρές, πιάνει τα πάντα. Και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα, κάνει ενεργοποίηση του κολαγόνου, ανόρθωση του προσώπου, αντιγυραντική δράση και τι δεν κάνει, γενικώς μπείτε ψάξτε το V-Power και EMS. Και είμαι σίγουρη ότι μόλις δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα, θα κλείσετε αμέσως τα ραντεβού σας. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467-042-368.
1: Λοιπόν, σας το λέγαμε και χθες, συμπληρώνονται 40 μέρες από το θάνατο του Γιώργου και Χαγιά και θέλαμε να έχουμε μια συζήτηση για τον Γιώργο και Χαγιά και ιδιαίτερα για τη μεγάλη του αγάπη που ήταν η χιονοδρομία. Ο ΣΧΟΚ διατέλεσε και πρόεδρος εκεί και αφιέρωσε πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής του στο να έχουμε το Βίτσι όπως το έχουμε σήμερα. Στην γραμμή μας έχουμε τον σημερινό πρόεδρο του ΣΧΟΚ, τον κύριο Μανατίδη. Κύριε Μανατίδη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Να μιλήσουμε για τον Γιώργο και Χαγιά.
2: Ναι, ναι, ναι, πράγματι ο κύριος και Χαγιάς, ο κύριος Γιώργος για μας όλους,
1: Γιώργος.
2: Τους ανθρώπους του βουνού, υπήρξε ένας άνθρωπος, μια μορφή πάνω στο... Mm. στο βουνό, στο ΣΧΟΚ.
1: Όταν δεν υπήρχε τίποτα στο Βίτσι, έτσι.
2: Κοιτάξτε να δείτε, πολύ σύντομα να σας πω ότι ναι. ο κύριος Κεχαγιάς υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη του ΣΧΟΚ, διατέλεσε μέλος στα συμβούλια του Συλλόγου για πάνω από 20-25 χρόνια και όλοι αυτοί οι άνθρωποι όπως ξεκίνησαν το Σύλλογο το 1979.
1: Το 1979,
2: Ναι, ναι.
1: Πόσο πίσω πάμε.
2: Το όραμά τους, το όνειρό τους, το όραμά τους ήταν να στήσουν ένα χιονοδρομικό στο Βίτσι.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων με πολύ αγώνα όλων αυτών των ανθρώπων, να μην αναφερθούμε, δεν ήταν μόνο και Χαγιάς, ήταν πολλοί αυτοί οι οποίοι αγωνίστηκαν.
1: Φυσικά.
2: Έστησαν αυτό το χιονοδρομικό. Βέβαια από όλους αυτούς λίγοι ήταν αυτοί που συνέχισαν να είναι εκεί πάνω, ο καθένας για τους λόγους τους. Αλλά ένας από αυτούς τους λίγους που έμειναν ήταν και ο Γιώργος ο Κεχαγιάς.
1: Που ερχόταν πάντα και στην πορεία και όταν μεγάλωσε και ηλικιακά και τα λοιπά. Δηλαδή πάντα ερχόταν στο Βίτσι.
2: Κοιτάξτε, όλα αυτά τα χρόνια ήταν παρόν. Κάποια στιγμή, βέβαια, η ηλικία του δεν του το επέτρεπε να είναι συνέχεια ή τις ώρες τις οποίες αφιέρωνε στο σύλλογο, στο χιονοδρομικό. Αλλά ήταν εκεί, ήταν παρόν. Βοηθούσε τα μικρά παιδιά να φορέσουν τα σκί τους, βοηθούσε τους πιο μεγάλους να τους βάλει μέσα σε αυτό το παιχνίδι το διοικητικό, να ασχοληθούν τέλος πάντων κατά κάποιον τρόπο με τα κοινά. Και έχει αφήσει το αποτύπωμά του τέλος πάντων πάνω εκεί στο χιονοδρομικό.
1: Μάλιστα. Ποιο ήταν το μεγάλο του όνειρο για το Βίτσι, δηλαδή ποιο Βίτσι όνειρευόταν ο Γιώργος και Χαγιάς?
2: Κοιτάξτε να δείτε, τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ από το πώς ξεκίνησε, το πώς εξελίχθηκε και πώς μπορεί σήμερα αυτό να έχει κάποιες δυνατότητες να αναπτυχθεί. Όταν στήθηκε με ένα μικρό αναβατήρα, με ένα μικρό χιονοστρωτήρα, το χιονοδρομικό, ένα λήφτη των 200 μέτρων, έφτασε να έχει ένα λήφτη στα 1000 μέτρα περίπου, με ένα καινούριο χιονοστρωτήρα. Το όραμά του ήταν να ανέβει ο κόσμος επάνω, να ανέβουν τα μικρά παιδιά, να ασχοληθούν με το άθλημα της χιονοδρομίας, να ασχοληθούν, να ζήσουν το βουνό από κοντά. Και τέλος πάντων νομίζω ότι τα κατάφερε, γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο σήμερα να μιλάμε και να παίρνουμε και εμείς από αυτούς τους καρπούς, να είμαστε μέλη στην Ομοσπονδία, να συμμετέχουμε στα συμβούλια της Ομοσπονδίας, να συμμετέχουμε στα τεχνικά συμβούλια της Ομοσπονδίας.
1: Και να έχουμε και τον Γιώργο Νικητίδη που είναι παιδί του ΣΧΟΚ στην κορυφή της Ελληνικής Ομοσπονδίας.
2: Τόσο ο Γιώργος ο Νικητίδης όσο και εγώ είμαστε από τα πιο,
1: από τα πιο, βέβαια,
2: τα πιο παλιά μέλη του συλλόγου. Τέλος πάντων και από αυτούς τους καρπούς παίρνουμε και εμείς σήμερα.
1: Θα μπορούσε να είναι περισσότερα τα παιδιά της Χαστοριάς το Βίτσι.

0: περισσότερο αγαπητό, περισσότερο, να τους ελκύσει περισσότερο, μάλλον καλύτερα να το πω.
1: Είναι το Βίτς είναι ήδη αγαπητό, τουλάχιστον στην κοινωνία της Καστοριάς και όχι μόνο, μπορώ να σας πω. Η ενασχόλησή μας κυρίως με την αθλητική χιονοδρομία, το Βίτς είναι μέσα στα πλάνα όλων των ομάδων που έρχονται προετοιμάζονται. Το Βίτς είναι τουλάχιστον της Βόρειας Ελλάδας που είναι και εύκολη πρόσβαση. Αλλά είναι και στην καρδιά, πιστεύω, σε μεγάλο μέρος του καστοριανού κόσμου, του καστοριανού χιονοδρόμου. Ήταν ένα από τα όνειρα, όχι μόνο του Κεχαγιά, όλων των συμβουλίων, όλων του ΔΣ του ΣΧΟΚ, να φέρει τον κόσμο επάνω, και νομίζω τα κατάφερε. Είχαμε κάποια σκαπανεβάσματα, τέλος πάντων λύθηκαν όλα αυτά, πάμε που προχωράμε μπροστά.
0: Και φτάνουμε σήμερα να έχουμε μέχρι και τεχνητή χιονόπτωση στο Βίτσι.
1: Εντάξει, είναι και αυτό μέσα στα πλαίσια και στα πλάνα του Συλλόγου για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων. Βέβαια, ακόμα έχει πολύ δρόμο μπροστά.
0: Θέλουμε δεξαμενές, θέλουμε τα μηχανήματα, τα έχουμε πάντως.
1: Αυτό είναι η τεχνική χιόνωση σε ένα κομμάτι του χιονοδρομικού, είναι τελειωμένη.
0: Είναι τελειωμένη.
1: Αυτό το οποίο που ζητάμε και αυτό το οποίο θέλουμε από την πολιτεία, από τους τοπικούς φορείς όλους, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις.
0: Να πούμε ότι έτσι κι αλλιώς αυστηροποιήθηκαν όλοι οι προϋποθέσεις, κανόνες που αφορούν χιονοδρομικά, και γι' αυτό και το χιονοδρομικό μας έμεινε 1-2 χρονιές. Πώς έμεινε και χωρίς άδεια, έτσι?
1: Έμεινε 2 σεζόν κλειστό. Τέλος πάντων, τελείωσε και το θέμα της αδειοδότησης.
0: Οπότε, κύριε Μανατή, τώρα νομίζω ότι τα λύσαμε αυτά. Δεν νομίζω να έχουμε πάλι θέματα.
1: Έχουμε καταθετημένη έτοιμη πρόταση για. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είμαστε πολύ μπροστά από άποψη πρότασης.
0: Ναι.
1: Λείπει το τέλος πάντων πώς θα το χρηματοδοτήσουμε όλο αυτό. Ναι.
0: Πάντα το πρόβλημα είναι τα λεφτά, όπως ξέρετε, κύριε Μανατή.
1: Αυτό είναι.
0: Είχα μια πορεία. Από τότε, από το 79 που ξεκινήσατε όλοι μαζί με τον Γιώργο Κεχαγιά και τα λοιπά και όλη η ομάδα, σας είχε απασχολήσει ποτέ, γιατί πολλοί λένε για τον νότιο προσανατολισμό του Βιτσίου, ότι δεν θα μπορεί να κρατάει για πολύ καιρό το χιόνι και τα λοιπά. Σας είχαν απασχολήσει αυτά τα θέματα τότε?
1: Κοιτάξτε.
0: Ήταν αλλιώς ο καιρός και δεν υπήρχε θέμα?
1: Όχι.
0: Γιατί άλλοι χειμώνες το 79, κατά ψέματα, κύριε Μανατίδη.
1: Σαφώς.
0: Και άλλος ο χειμώνας του 2026.
1: Τα προβλήματα με την κλιματική αλλαγή τα αντιμετωπίζει όχι μόνο το Βιτσίου, τα αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη. Δεν είναι τόσο σημαντικό το προσανατολισμός. Να σας πω μόνο ότι από άλλα χιονοδρομικά της Δυτικής Μακεδονίας. Όταν εκείνα τα χρόνια, να πω, να μην πάω ας πούμε στα τώρα που είναι δύσκολα τα πράγματα λόγω κλιματικής αλλαγής, είχαμε μια διαφορά όχι παραπάνω από μία εβδομάδα και με το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας και με το χιονοδρομικό κέντρο της Βίγρας. Τα στατιστικά που έχουμε στο Σύλλογο, δεν έχει κανένας χρόνος παραπάνω από μία εβδομάδα, 10 ημέρες διαφορά στη χιονόπτωση και στη χιονοκάλυψη των πιστών. Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουν όλα τα χιονοδρομικά.
0: Άρα δεν είναι το μεγάλο μας πρόβλημα αυτό, λέτε, σήμερα?
1: Όχι. Αυτή τη στιγμή, σήμερα, για να μιλήσουμε, το πρόβλημα είναι το ότι είναι παλιές οι εγκαταστάσεις μας. Εμείς με νύχια και με δόντια τις κρατάμε όρθιες. Παρ' όλα αυτά δεν πάνε να είναι παλιές, δεν πάνε να βγάζουν ζημίες συνέχεια, τις οποίες προσπαθούμε μόνοι μας να καλύψουμε με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο.
0: Και βέβαια, μακάρι να το Βίτσι να μεγαλώσει, να γίνουν τα σαλέ του, να γίνουν ακόμη και ξενοδοχειακή υποδομή να υπάρξει. Δηλαδή, πολλά πράγματα μπορούμε να σκεφτούμε για το Βίτσι, που είναι το κοντινότερο χιονοδρομικό κέντρο από αστικό περιβάλλον στη χώρα. Δεν υπάρχει κανένα άλλο χιονοδρομικό που να έχει τέτοια απόσταση μικρή από την πόλη μέχρι το χιονοδρομικό. Κανένα.
1: Είμαστε στα 20 χιλιόμετρα από την πόλη.
0: Και έρχεται και καινούριος δρόμος, να μην ξεχάσω να το πω, κύριε Μανατίδη.
1: Ο δρόμος ούτως ή άλλως
0: ολοκένουργιος.
1: Εντάξει, ήταν παλιός βέβαια και αυτός, αλλά δεν είχε προβλήματα μεγάλα όπως βλέπουμε.
0: Πόσο, 2,5 εκατομμύρια νομίζω, κάπου εκεί δεν θα πάρει?
1: Δεν ξέρω να σας πω τώρα τι κόστος θα έχει αυτός ο δρόμος, αλλά οπωσδήποτε το ότι θα είναι καινούργιο θα βοηθήσει στην προσέλευση και στην πρόσβαση προς το χιονοδρομικό κέντρο.
0: Άρα λοιπόν, το Βίτσι έχει όλα τα φόντα για να έχει ένα αξιοπρεπές μέλλον όπως θα το ονειρευόταν και ο ίδιος ο Γιώργος Κεχαγιάς.
1: Το Βίτσι έχει όλα τα φόντα, έχει όλες τις προϋποθέσεις. και λόγω, αν θέλετε, και της επαγγελματικής δραστηριότητας του Γιώργου του Νικητίδη, ναι, έχει έτοιμες προτάσεις κατατεθειμένες και περιβαλλοντικά ελεγμένες και εγκεκριμένες,
0: ναι,
1: ώστε να φτάσουμε να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα χρηματοδοτήσουμε ένα καινούργιο λίφτ, ένα καινούργιο χιονοστρωτήρα, συστήματα τεχνητής χιόνωσης που είπατε νωρίτερα,
0: ναι,
1: για να καλύψουμε ακόμα μεγαλύτερο μέρος της πίστας. Και βέβαια,
0: ίσως εκμετάλλευση του κέντρου και άλλους μήνες, ακόμη και τους θερινούς, δηλαδή, ναι, να το σκεφτόμασταν, ναι, τι μπορούμε, ναι, να κάνουμε εκεί και το καλοκαίρι, ας πούμε.
1: Πλέον τα χιονοδρομικά δεν δουλεύουν μόνο τους 2-3 μήνες του, μάλιστα, χειμώνα.
0: Ναι.
1: Ήδη, να σας πω, και ενώ το χιονοδρομικό κέντρο στερούταν της άδειας,
0: ναι,
1: εμείς φιλοξενήσαμε 2 φορές αγώνες.
0: Ναι.
1: Αυτή την εκδήλωση που κάνουν τα Enduro.
0: Ναι, μπράβο.
1: Το οποίο είναι ένας πόλος έλξης.
0: Mm-hmm.
1: Μπορούμε και σε πολλά χιονοδρομικά βλέπετε ότι φέτος, τα τελευταία χρόνια, γίνονται κάποιες μεγάλες εκδηλώσεις με συναυλίες. Υπάρχουν διάφορες εκδηλώσεις με ποδηλασία βουνού. Υπάρχουν διάφορες εκδηλώσεις με
0: πεζοπορία. Μέχρι και η Πασία έχω δει σε χιονοδρομικό.
1: Και η Πασία.
0: Ναι.
1: Είναι πολλές οι δράσεις. Και σκεφτείτε ότι στα 20 χιλιόμετρα από την πόλη, όλο το χρόνο μπορεί να δουλέψει, ναι, και η πόλη κοντά στο χιονοδρομικό, είτε αυτό είναι η εστίαση, είτε αυτό είναι τα ξενοδοχεία ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να δουλέψει με τον τουρισμό.
0: Εδώ έχω μια ερώτηση, κύριε Μανατίδη, για σας. Πιστεύετε ότι ο ξένος που έρχεται εδώ, ο επισκέπτης μας, ο τουρίστας, όπως τον λέμε, έχει απόλυτη γνώση για το Βίτσι ή πρέπει κάποιος να του το πει?
1: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται για το Βίτσι, είτε αυτοί είναι το χειμώνα σκιέρ, είτε είναι περιπατητές.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που μας παίρνουν τηλέφωνο κατά καιρούς από όλη την Ελλάδα, γιατί υπάρχουν διαδρομές περιπατητικές πάνω στο Βίτσι για να τους δώσουν κάποιες οδηγίες.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια υπάρχει ένα κενό, ναι, θα μπορούσε να υπάρχει μια περισσότερη, μια μεγαλύτερη ενημέρωση του τουρίστα και προς το χιονοδρομικό Βίτσι.
0: Μάλιστα. Εγώ εύχομαι όλα αυτά να γίνουν πράξη. Πραγματικά, κύριε Μανατίδη, και με το καλό να έρθει και ο χειμώνας, να τα ξαναπούμε για την σεζόν που θα έρθει.
1: Βεβαίως.
0: Το Σάββατο είναι τα 40 του Γιώργου και,
1: ναι,
0: Χαριά,
1: ναι,
0: στον,
1: ναι,
0: Ιερό Αναγό Αγίων Πάντων. Έτσι, ναι. Σήμερα θέλαμε μαζί σας να θυμηθούμε τη μεγάλη του αγάπη με την ευκαιρία,
1: ναι,
0: αυτή.
1: Ήταν ένας από αυτούς οι οποίοι, ναι, το όνομά του ακόμα, ναι, και νομίζω ότι για πολλά χρόνια ακόμα θα είναι εκεί πάνω, θα τριγυρίζει μέσα στις οξιές.
0: Και το πνεύμα του σίγουρα θα είναι για πάντα εκεί πάνω στο, ναι, Βίτσι. Γι' αυτό είμαστε επίσης σίγουροι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ωραία, κύριε Μανατίδη, και που παρεπιπτόντως είπαμε και δύο πράγματα και για το Βίτσι και για το ΣΧΟΚ.
1: Όποτε θέλετε μπορούμε να τα ξαναπούμε.
0: Θα τα ξαναπούμε.
1: Αναλυτικά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μανατίδη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Νομίζω ότι ήταν όμορφο αυτό που είχαμε για τον επίλογο σήμερα της εκπομπής μας. Λοιπόν, Χελένα, τελειώσαμε, όπως καταλαβαίνεις.
2: Τελειώνουμε σιγά-σιγά. Πάμε και στην Αναγέννηση που είναι μαζί μας. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στον αγαπημένο μας αθλητικό σύλλογο ΤΑΕΚ Βοντό Αναγέννηση. Είναι εντελώς δωρεάν η εγγραφή σας, όπως δώρο είναι και ο πρώτος μήνας γνωριμίας με το άθλημα και με το σύλλογό μας. Θα βρείτε επίσης και ειδικές προσφορές σε αδέρφια. Θα λειτουργήσουν τμήματα παιδικό από 4 ετών, εφηβικό και αγωνιστικό. Τα παιδιά συμμετέχουν σε επιδείξεις, αθλητική κατασκήνωση, αθλητικά κάμπ, προπονητικές ημερίδες, καθώς και σε εθελοντικές δράσεις. Έτσι, μέσω του ΤΑΕΚ Βοντό αλλά και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων, βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση, μαθαίνουν την αυτοπιθαρχία, αναπτύσσουν αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, διδάσκονται τον σεβασμό και την ευγένεια, μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, αναπτύσσουν ομαδικό πνεύμα και δημιουργούν φιλίες. Οι εξετάσεις τώρα για τις ζώνες γίνονται από τον κορυφαίο εξεταστή στην Ελλάδα, αλλά τα παιδιά μας έχουν και την κορυφαία προπονήτρια, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα. Σας περιμένουμε, έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές καθημερινά 4:30 το απόγευμα με 10 το βράδυ στη Λεωφόρο Γουναράδων απέναντι από τα Τζάμπο, και σας δίνω και το τηλέφωνο επικοινωνίας φυσικά 6934-93-32-25.
0: Και πριν κλείσουμε, πού πάμε επίσης?
2: Θα πάμε Αγκίστρι, η ώρα είναι τέτοια, σήμερα είναι και Τετάρτη. Θα πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι, έτσι να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία. Τα δημιουργικά μας πιάτα, όπως καρπάτσιο χαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε, που είναι ομόλαυράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούς εσπεριδοειδών. Αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τα ψαράκια μας, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες, πεντανόστιμες και πάρα πολύ θρεπτικές. Έτσι, πάρα πολύ θρεπτικές οι ψαρούκλες. Επίσης, να δοκιμάσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, τα καινούργια μας ζυμαρικά, ζυμαρικά πάκερι, που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Και έρχονται και άλλα ωραία στην πορεία, από ό,τι μαθαίνω. Τώρα, πού μας βρίσκεται? Στην Λεωφόρο Κύκνων. Μας βρίσκεται 101. Στη Λεωφόρο Κύκνων, είπα.
0: Στη Λεωφόρο Κύκνων, Ελένα, είναι μεσημέρι.
2: Ναι.
0: Κατανοητό.
2: Κατανοητό για πολλούς λόγους. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 είμαστε, στη Νότια Παραλία, αλλά και delivery. Delivery μέσω e-food, μέσω box, μέσω wallet από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29747. 29747, Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Πρώτο Θεός να είμαστε καλά αύριο το πρωί. Τι είναι αύριο? Προπαρασκευή. Ναι. Να, σήμερα δεν προλάβαμε να πούμε μια κουβέντα για την Καλλιθέα, προλάβαμε να πούμε μόνο. Αύριο ο κύριος Τσανούσας. Τον μεταθέτουμε για αύριο. Γράφε, Έλενα.
2: Το γράφω. Τσανούσας.
0: Αύριο ο κύριος Σταθήκος Αμαραντίδης.
2: Τσανούσας. Αμαραντίδης.
0: Αύριο.
2: Ωραία.
0: Και όλα τα υπόλοιπα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε. Στην αυριανή πολύ ωραία, φαντάζομαι, επίσης μέρα. Καλό υπόλοιπο, καλό μεσημέρι αρχικά, καλό απόγευμα, χαρούμενο βράδυ. Έχει να πάει πουθενά σήμερα ο κόσμος? Έχουμε μια εκδήλωση?
2: Δεν έχω κάτι.
0: Πάνε και οι εκδηλώσεις. Πόρε φίλε. Λοιπόν, το ένα πίσω από το άλλο. Από μένα για την Έλενα.
2: Αντεμπά.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
1: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
1: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
1: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
1: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
1: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Τελικά, τι έγινε την άνοιξη του 5.259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας.
4: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπηλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
6: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
7: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
6: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
7: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
6: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήτη 4, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
6: Μαθηματικά στην πράξη.
7: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
8: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
9: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
8: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
9: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
8: Energon Constructions and Consulting Engineers.
9: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
9: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
8: Energon.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματζολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
10: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
11: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία και μισή.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670 81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
1: Antennes Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennes Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
5: Antennes FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 2.
1: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές ντουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
0: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974 197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
1: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη αχαιμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
4: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
5: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
7: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
6: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
7: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
6: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
6: Μαθηματικά στην πράξη.
7: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
8: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
9: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
10: Hey y'all, this is Måneskin.
11: It's Billy Irish.
12: Yo, this is Like Mike and Dimitri Vegas.
13: Hi, this is Calvin Harris.
14: Hey, what's up, guys? This is Maluma.
15: What's up, guys? Boy, Raul Alejandro.
16: Hi, this is Enrique Iglesias.
17: This is The Weeknd.
18: Hey, this is Lil Nas X.
19: You're listening to New Music Show with John.
9: John Budzikas.
20: New Music Show. The Summer Edition.

Βρισκόμαστε στο Σεπτέμβριο, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας με το New Music Show και επιστρέφω στις live εκπομπές την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Για ακόμη μια χρονιά θα ακούσετε όλες τις νέες κυκλοφορίες πρώτα απ' όλους, πριν απ' όλους.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daovin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daovin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daovin.gr.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: 2.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
3: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
1: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό. Περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
6: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
7: Αντένες FM 93,6.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show, την αγαπημένη σας εκπομπή, η οποία επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Για 7η συνεχόμενη χρονιά, το καθημερινό σας ραντεβού θα είναι εδώ, στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Θα επιστρέψω live με νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε ακούμε όλες τις μεγάλες επιτυχίες από το καλοκαίρι που μας πέρασε.

0: 9.36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
2: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
1: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
1: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
4: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
5: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση, με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
4: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
5: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα. Όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 2467-0-83833.
4: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
5: Οι εγγραφές άρχισαν.
6: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
7: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5.259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
8: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
10: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
9: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
10: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
10: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
0: Σαν σήμερα, στον Αντένες 93,6.
11: Κάποτε αρρώστεναν μόνο οι άνθρωποι. Από τις 9 Σεπτεμβρίου του 1947 όμως, σαν σήμερα, άρχισαν να αρρωσταίνουν και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, αφού εκείνη την ημέρα εμφανίστηκε ο πρώτος ηλεκτρονικός ιός. Την επόμενη δεκαετία, το 1956, σαν σήμερα, εμφανίστηκε για πρώτη φορά και ο Elvis Presley στην τηλεόραση. Από τη τηλεόραση μάθαμε και το 2008, σαν σήμερα, ότι οι Elbow κέρδισαν βραβείο και το άλμπουμ The Seldom Seen Kid. Βραβείο καλύτερης έμπνευσης αξίζει και στον John Lennon για το Imagine, το οποίο ηχογράφησε το 1971 σαν σήμερα. Για να ξέρεις, τους στίχους του τραγουδιού τους εμπνεύστηκε από ένα ποίημα της Yoko Ono.
12: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
13: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
14: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
13: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
14: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
13: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943 και 2467-306-957.
13: Μαθηματικά στην πράξη.
14: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
15: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου.

The New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Αλήθεια, πώς περάσατε το καλοκαίρι? Πιστεύω Σεπτέμβρης να σας βρίσκει ανανεωμένους και εγώ θα είμαι εδώ βέβαια να σας παρουσιάζω πρώτος όλες τις νέες

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά, ξέρεις, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
4: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
3: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
5: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
6: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
8: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
7: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
8: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
7: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
8: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
7: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
8: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο 24670 24461.
8: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
9: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
10: Antennes FM 93,6.
11: Hi everyone, this is Rosé.
12: Hey, it's Bruno Mars.
11: What's it? New music show. Εδώ, τα ακούς.

ο Γιάννης Μπουτζίγας και επιστρέφω με το New Music Show τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Περιμένουμε κάποιες μεγάλες κυκλοφορίες μέχρι το τέλος του χρόνου και σίγουρα θα σας ακούσετε πρώτοι εδώ. Άλλη μία μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία έρχεται τώρα.

Το New Music Show, η αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή, επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου με περισσότερες νέες επιτυχίες και τα αγαπημένα σας τραγούδια.

0: Antenna 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennas.gr.
1: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
2: Στο φροντιστήριο πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
1: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
2: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
1: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχουν Οικείρη 4, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
1: Μαθηματικά στην πράξη.
2: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
3: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
4: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο, θα μας πει κανένας?
5: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
7: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
8: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
9: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
8: στιβαρές πόρτες,
9: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
8: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
9: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
8: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
9: Good Design by Nico.
8: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974 197878.
9: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας. Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948 587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
10: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Μη χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
1: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Όταν ακούς ΚΤΕΟ, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κτέο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
7: Αντένες FM 93,6.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
3: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
2: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon.
4: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastorias.gr ή στο 24670-83455.
5: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
6: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
7: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
6: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
7: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
6: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
6: Μαθηματικά στην πράξη.
7: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
8: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5.259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
9: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπηλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
11: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητοι με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 30 55 60 ή μέσω eFood και Walt.
3: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
4: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
5: Μπαίνουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιο, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Θερμιδόρ. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
6: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
7: εσένα θα ρωτήσουν.
6: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
7: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
6: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
7: Μπες και στο notestechnologias.gr.
6: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
8: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
9: Αντένες FM 93,6.

0: 93 και 6. Antennas FM. Η καλύτερη ξένη μουσική του σήμερα. Και τα αγαπημένα του χθες.
1: Is there?

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 6.
1: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας.
3: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikon.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
4: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
4: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
5: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
4: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nikon.
4: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
5: Good Design by Nikon. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
6: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
5: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
6: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
5: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670-83833.
6: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
5: Οι εγγραφές άρχισαν.
7: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
8: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
7: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
8: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
7: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943 και 2467-306-957.
7: Μαθηματικά στην πράξη.
8: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
9: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ιές από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών. Αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14. Τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
10: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
9: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83343.
4: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
11: Αντένες FM 93,6.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή. Δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
6: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948-587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
5: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
7: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
2: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
1: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
2: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
1: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
2: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
4: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε. Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
6: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπηλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
8: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
9: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
8: Βεβαίως. Όνομα?
9: Δύο.
8: Επώνυμο?
9: Στην τιμή.
8: Πολύ ωραία. Του?
9: Του?
8: Του?
9: Του?
8: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
9: Α, μάλιστα. Του ενός.
8: Τέλεια. Σημειώστε. Δύο, στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
9: Δύο, στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
8: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
10: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
11: Στο φροντιστήριο πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
10: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
11: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
10: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρών. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943 και 2467 306 957.
10: Μαθηματικά στην πράξη.
11: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
2: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 2467 0 24 461.
2: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
3: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
5: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom. Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
4: Άιντε κοιμηθήκαμε!
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επίπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467 0 27 860.
7: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
9: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
7: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2467 0 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
10: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Αντένες. 8.
1: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
2: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
3: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon.
5: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
6: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
5: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
6: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
5: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943 και 2467 306 957.
5: Μαθηματικά στην πράξη.
6: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
7: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
8: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
9: Αντένες FM 93,6.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
3: Κάποτε αρρώστεναν μόνο οι άνθρωποι. Από τις 9 Σεπτεμβρίου του 1947 όμως, σαν σήμερα, άρχισαν να αρρωσταίνουν και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, αφού εκείνη την ημέρα εμφανίστηκε ο πρώτος ηλεκτρονικός ιός. Την επόμενη δεκαετία, το 1956, σαν σήμερα, εμφανίστηκε για πρώτη φορά και ο Elvis Presley στην τηλεόραση. Από τη τηλεόραση μάθαμε και το 2008, σαν σήμερα, ότι οι Elbow κέρδισαν βραβείο και το άλμπουμ The Seldom Seen Kid. Βραβείο καλύτερης έμπνευσης αξίζει και στον Τζον Λένον για το Imagine, το οποίο ηχογράφησε το 1971 σαν σήμερα. Για να ξέρεις, τους στίχους του τραγουδιού τους εμπνεύστηκε από ένα ποίημα της Γιώκο Όνο.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 9. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακή.

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά.
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 18 0916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

Antenna 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 11.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Diamonds are forever. Αντένες 936.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες 1.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennas.gr. Ώρα Αντένες. 2.